Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Ε, τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο. Ήμουν

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Play Store 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: αυτοβιογραφικό σου.
1: Η πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνο έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
4: Και σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Το 80 η Καστοριά, σαν σήμερα, κατακτά το κύπελο Ελλάδας.
8: Έλα ρε Καστοριά ρε!
7: Νίκησε τον τελικό τον Ηρακλή.
8: Όχι.
7: Τώρα δεν θα χαρείς.
8: Έλα ρε εσύ, τι, δηλαδή μια φορά κερδίσατε, μας βρήκατε.
7: 5-2 τον νίκησε.
8: Τι 5-2 ρε παιδιά, πόρα, μια φορά κερδίσατε σε εμάς. Όλοι σε εμάς ανοίγουν τα στραβά τους. Τα λένε πριν πανηγυρίσουν.
7: Ναι, περίμενε και εσύ να ακούσεις ποιον κέρδισε. Αμέσως χάρηκες. Τώρα θα πάρεις πίσω τη χαρά.
8: Ναι. Νομίζω ότι τίνω να είμαι λίγο προς τη μεριά της φίλης της αυτή τη στιγμή.
7: Και τίνω και Μύκονο και Λέσβο.
8: Μύκονο και κυρίως Σαντορίνη.
7: Ναι, έτσι.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
10: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Ήρθε η Τρίτη, 26 του Μάη. Τα πρωινά τα Καρντάσια είναι εδώ. Έχουμε ξυπνήσει για τα καλά και θέλουμε να κάνουμε το ίδιο και σε εσάς. Να σας ξυπνήσουμε από τις 7 το πρωί.
2: Καλά, για τα καλά δεν το λες, αλλά anyway, σιγά σιγά θα ξυπνήσουμε μαζί.
1: Θα πιεις το καφεδάκι σου τώρα εδώ.
2: Έτσι, το ζεστούτσικο.
1: Το ζεστούτσικο και χειμώνα και καλοκαίρι εσύ ζεστό. Δεν
2: τι να κάνω, ρε παιδιά, είμαι σταθερός στις απόψεις μου. Στο θέμα του καφέ τουλάχιστον.
1: Εντάξει, για το θέμα του καφέ, ναι, εντάξει. Okay. Εδώ
2: τι
1: θα
2: κάνετε,
1: είστε καλά. Εντάξει, αυτό θα παλέψουμε και σήμερα μια μέρα. Είναι μια Τρίτη, είπαμε Τρίτη είναι αδιάφορη. Ότι δεν είναι ούτε μεσοβδόμαδα, ούτε και μετά από Σαββατοκύριακο, ούτε και πριν και Σαββατοκύριακο, αλλά τι να κάνουμε.
2: Αλλά αύριο έχω επίδειξη μόδας. Οπότε...
1: Αύριο θα γίνει τελικά αυτή που ακυρώθηκε.
2: Ναι, αύριο Τετάρτη. Θα γίνει που δεν βρέχει από ό,τι είδαμε.
1: Μακάρι.
2: Αν
1: ναι,
2: βρέξει
1: όχι,
2: αύριο, καλό... αφήστε παιδιά.
1: Όχι, ανεβαίνει η θερμοκρασία.
2: Άντε, κι ανεβαίνει.
1: Μαγιό θα έχει. Μαγιό θα έχει.
2: Θα έχει τα καλοκαιρινά. Δεν θα είναι μαγιό, αλλά θα είναι καλοκαιρινά ρουχαλάκια.
1: Ξεκινάμε.
2: Βεβαίως.

0: Είμαι η Ρία Ελληνίδου.
1: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
2: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
3: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
2: Κάτι ξέρεις.
4: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου και απέναντι εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Γιατί βρίσκεσαι απέναντι.
0: Είδες, μα σου λέω την Νατάσα την τραγουδά καλά.
1: Μου το κόλλησες τώρα.
0: Απέναντι.
1: Συγγνώμη Νατάσα, αυτό σε κάνει έτσι.
0: Νατάσα έτσι τραγουδάς τώρα μεταξύ μας. Συνέσιο, Συνεσία γιορτάζουν σήμερα.
1: Oh.
0: Να τους πείτε χρόνια πολλά.
1: Ποιους, πού να τους βρούμε.
0: Άμα βρείτε κάποιον. 1770. Λίγη άδοξη επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου, τα γνωστά ως Ορλοφικά.
1: Ναι.
0: 1879. Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν.
1: Mm-hmm.
0: 1930. Σαν σήμερα, ο Υπουργός Παιδείας, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου, τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή θα ιδρυθεί το Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας. Μεταξά.
1: Μάλιστα.
0: 1969, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι, αν θυμάσαι, του δωματίου. Το 1472, το δωμάτιο στο Queen Elizabeth Hotel του Montreal.
1: Oh.
0: Εκεί είναι και αυτή η γνωστή φωτογραφία. Μπράβο.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Και τέλος, το 1975, σαν σήμερα, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας.
1: Μπράβο.
0: Για να ανοιχνεύουν ναρκωτικές ουσίες.
1: Τέλεια.
0: Και βοηθάνε παντού τα σκυλιά, όχι μόνο στα ναρκωτικά και στους σεισμούς, αν θυμάσαι, βοήθησαν να βρεθούν άνθρωποι
1: πάρα
0: κτλ.
1: Πάρα πολύ.
0: Γεννήσει σαν σήμερα, Αλεξάνδρ Πούσκιν, ο Ρώσος ποιητής. Έχεις διαβάσει Πούσκιν?
1: Όχι, δυστυχώς.
0: 1799 γεννημένος. 1926 ο Μάιλ Ντέιβις, ο Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της jazz. Και τέλος από την ζωή, φεύγει σαν σήμερα το 1903 ο Μαρσέλ Ρενό.
1: Ναι.
0: Ήταν Γάλλος ραλίστας αυτός και επιχειρηματίας. Αυτός ίδρυσε τη Ρενό, την εταιρεία με τα αυτοκίνητα. Και τέλος 1978 από τη ζωή φεύγει η Κιβέλη Ανδριανού, η Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και ήταν και θειασάρχης.
1: Σήμερα έχει γενέθλια και η φίλη μας, η Ειρήνη Μερκούρη.
0: Νιώσε τη στιγμή.
1: Είμαστε μαζί.
0: Όλα είναι τέλεια.
1: Τέλεια.
0: Ωραία και η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Τέλεια.
1: Χρόνια πολλά στο κορίτσι. Λοιπόν, σήμερα ανέτειλε ο ήλιος 6:06, θα δύσει 8:36. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι ο Elvis Presley ήταν πρώτον μόλις 22 χρονών όταν πλήρωσε 102.000 δολάρια για την Graceland, την έπαυλη του Memphis, που ήταν το βασικό του σπίτι για 2 δεκαετίες. Και αυτό που δεν γνωρίζουν πολλοί είναι ότι ήταν ξανθός και έβαφε τα μαλλιά του μαύρα.
0: Αυτό πρώτη φορά δεν ακούω τώρα.
1: Ναι, είδες τι σας λέω εγώ.
0: Ήταν marketing αυτό.
1: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι πάντα χρήσιμη. Ο Elvis Presley ήταν

0: Το Δωρησφαίρης είπες στο τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα είπες.
1: Καλημέρα και τι δεν είπες.
0: Την ξαναλέμε μια καλημέρα. Εδώ είμαστε Τριτούλα 26 του Απρίλη. Του Απρίλιο, του Μάη.
1: Τι, ποιον Απρίλιο. Καλά θα ήταν να ήταν Απρίλιο, λίγο να διαβάσουν λίγο ακόμα αυτά.
0: Να δεν δουλεύει αυτό εδώ το σύστημά μας.
1: Λοιπόν, τι θα γίνει με αυτά τα συστήματα. Εμείς τα φτιάχνουμε, άλλοι τα χαλάνε.
0: Τι να πιστεύει μια
1: επανεκκίνηση. Δευτέρα, χθες πήγα λαϊκή.
0: Ναι, είχες πάει λαϊκή.
1: Είχα πάει λαϊκή, πήρα τσιγαρίδες, μου έκανα.
0: Α, ωραίες.
1: Νούντλς με γαρίδες. Σήμερα πήρα όμως και δύο χελιδονόψαρα.
0: Χελιδονόψαρα.
1: Ναι, μου είπε αυτός ότι ήταν ελευθέρας και ότι είναι πολύ καλά.
0: Τον πίστεψες.
1: Τον πίστεψα κι εγώ. Όχι, πάντα μου δίνει πολύ ωραία ψάρια και μου είπε δοκίμασέ το, είναι αλλιώτικο το κρέας, λέει αυτό.
0: Από το χελιδονόψαρο.
1: Ήταν έτσι παχουλά παχουλά. Έλα, φέρε, θα δω σήμερα τι θα τα κάνω κι αυτά.
0: Τι τα κάνεις?
1: Σήμερα θα τα φτιάξω. Άμα έχετε καμιά συνταγή στη.
0: Για χελιδονόψαρο όμως.
1: Για χελιδονόψαρο συγκεκριμένα.
0: Μπορεί να θέλει ιδιαίτερο ψήσιμο το χελιδονόψαρο.
1: Κοίταξε, εγώ που έψαξα λίγο σούπα, λέει, αλλά δεν γουστάρω τώρα σούπα. Άσε με τώρα.
0: Σήμερα 30 βαθμούς αυτά σχεδόν.
1: Ναι, δεν θέλω.
0: Ναι,
1: αυτά έκανα. Χθες πήγα και το γυμναστηριάκι μου. Και γύρισα στο σπίτι χαλαρά. Δεν μπόρεσα να κάνω πολλά πράγματα γιατί αυτή η Δευτέρα που έχει τη λαϊκή με κουράζει να γυρίσω να τα συμμαζέψω όλα.
0: Εντάξει, και εγώ δεν μόνο γυμναστήριο πήγα και μετά σπίτι. Ήμουν χαλαρά. Δεν
1: καλά, Δευτέρα ρε παιδιά. Άσε που το Σαββατοκύριακο έλειπα κιόλας. Οπότε Δευτέρα ήθελα λίγο να συμμαζευτώ.
0: Έγινε μια αναπλήρωση έτσι ωρών στο σπίτι έτσι, την Δευτέρα. Πάρα πολύ ωραία. Να ξεκινήσουν οι πρώτες καλημέρες σου στο Viber, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: 693-693-1003. Πού είστε, τι κάνετε, πώς ξυπνήσατε?
0: Ο Βασίλης μας καλημερίζει. Ο Θεμιστοκλής λέει καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Η Ελλάδα είναι εδώ και αυτή. Ο Νίκος, ο Τζόνι σήμερα λέει βερμούδα στη δουλειά. Σκάω, δεν αντέχω. Τον πιάσανε οι ζέστες.
1: Άμα από τις 26 Μαΐου φοράς βερμούδα τον Αύγουστο με το βρακί, θα πηγαίνεις.
0: Καλημέρα και στη Φέη, στη Λέλα, στη Γεωργία. Το Ναταλάκι είναι και αυτό εδώ μας καλημερίζει. Έτσι και άλλες καλημέρες παρακαλώ πολύ. Ξυπνάτε σήμερα, Τριτούλα.
1: Άντε κουκλάκια.
2: Μες τα χαράματα.

Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Ελληνικά. Και αγαπημένα.

0: Κώστας Μαρτάκης, τόσο αγαπώ στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Πώς ήταν ο καιρός,
1: ηλιόλουστος. Τι να σας πω, ρε παιδιά, φαίνεται ηλιόλουστος, ναι. Δίνει 30 βαθμούς και δίνει το μεσημέρι ασθενής βροχή.
0: Ασθενής βροχή, ε.
1: Ναι, στις 3 η ώρα και στις 6.
0: Μάλιστα.
1: Τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω. Γενικώς είπαμε ότι αυτές οι μέρες, ναι, είναι λίγο, έχει τον ήλιο του, εκεί που έχει τον ήλιο του ξαφνικά ρίχνει και μια βρόχα. Γενικότερα να είμαστε λίγο προετοιμασμένοι, αλλά ζέστη θα έχει. Βλέπω ότι γενικώς όλη την εβδομάδα 30, 31. 32 βαθμούς εκεί θα, να, είναι. Γενικώς θα είναι μια ηλιόλουστη εβδομάδα. Τώρα σήμερα αν ρίξει καμιά βροχούλα,
0: ίσως να είναι και στα πιο ψηλά καμιά φορά. Δεν ρίχνει μέσα στην
1: πόλη. Μπορεί. Να. Λοιπόν, λίγη κίνηση έχει στην Οδό Διαγόρα αυτή τη στιγμή. Στη Λεωφόρο Στρατού και στη Βασιλέως Γεωργίου κατεβαίνοντας προς το κέντρο και στο περιφερειακό από Τριαδρία μέχρι Άνω Πόλη. Λίγη κίνηση και στην Οδό Λαγκαδά.
0: 2310-266-233 είναι το σταθερό μας στα social Transistor 1003 και στο Spotify για να ακούτε την εκπομπή μας σε μορφή podcast. Και φυσικά για iOS και Android υπάρχουν οι εφαρμογές. Βγαίνετε εκτός νομού, εκτός εμβέλειας. Μπαίνετε στην εφαρμογή, αρκεί να έχετε ίντερνετ και μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε. Έχουμε και άλλες καλημέρες στην Μέρη, στην Γεωργία. Εδώ είναι και ο Παναγιώτης.
1: Γεια σας, ρε παιδιά.
0: Σήμερα είναι και η μέρα που ανακοινώνει το κόμμα του Τσίπρας. Να το.
1: Ναι, στο Θησίο.
0: Επανέρχεται ο Τσίπρας.
1: Είδα, ξέρω, πήγε Μαριάννα του Ματσάτου μαζί.
0: Στο Τσίπρα.
1: Που, ναι, που μου αρέσει πολύ αυτή η κοπέλα όπως μιλάει.
0: Μάλιστα.
1: Στα Μάτς Κραουνάκης.
0: Α, μεγάλες προσωπικότητες.
1: Μίλιος Χιλάκης.
0: Ω, ηθοποιοί.
1: Ναι, από τον καλλιτεχνικό,
0: χώρο. Ναι.
1: Πήγαν αυτοί και άλλοι. Ποιοι ήταν, χθες τα έβλεπα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ο Εμίλιος Χιλάκης, εντωμεταξύ, παιδιά, μπορεί να έχει και την πιο ωραία φωνή της Ελλάδας.
0: Μπορεί να κάνει τα σποτάκια του νέου κόμματος. Ναι. Όταν τα ψήφισε Αλέξη Τσίπρα. Μπορείς.
1: Νομίζω ότι είχε κάνει τη Σιθάκη του βιβλίου.
0: Α,
1: του...
0: είχε διαβάσει το βιβλίο.
1: Ναι, είχε κάνει.
0: Άρα
1: την
0: υπήρχε μια σχέση με τον Τσίπρα από
1: ναι,
0: εκεί.
1: Αυτά είδα χθες, για να δούμε.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα Γιώργο Μαζονάκη αμέσως τώρα. Καλώς σας βρήκαμε.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Έτσι.
0: Επικαιρότητα. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία.
1: Mm-hmm.
0: Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να προχωρήσουν μαζικά στις συμφωνίες του Αβραάμ για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ.
1: Μάλιστα.
0: Το Πακιστάν απέρριψε την πρόταση, ενώ κανένα από τα άλλα κράτη δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει δημόσια στο αίτημα του Τραμπ. Πλήρως ακατάλληλοι χαρακτηρίζουν την αίθουσα του Γεώπολη στη Λάρισα οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, εν όψει της επανέναρξης της δικαστικής διαδικασίας αύριο, και ενώ οι αρχές προχώρησαν στις αναγκαίες παρεμβάσεις. Επίσημη προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα χαμένα στοιχεία ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου, Παύλος Ασλανίδης. Σοβαρό επεισόδιο ενδοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην οδό Ξανθίπισσα στον Χολαργό, με έναν άντρα να πυροβολεί και να τραυματίζει τη γυναίκα του στο μυρό και στη συνέχεια να βάζει ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Στο σημείο έσπευσαν οι αστυνομικοί που έδεσαν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Παράλληλα, εντόπισαν τον άντρα νεκρό και δίπλα του το πιστόλι που χρησιμοποίησε την πάτησε. Αυτός, διότι πήγε να σκοτώσει την άλλη, αυτοκτόνησε ο ίδιος, η άλλη έζησε η γυναίκα, έτσι δεν πέθανε. Ναι, γιατί την πυροβόλησε στο μυρό, δεν τη σκότωσε.
1: Καλύτερα έτσι, γιατί εντάξει, εσύ να. Ο άλλος τι σου φταίει, έλεος.
0: Ένας νεκρός και 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός σύγκρουσης φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχεία στη Δυτική Πολωνία. Ισχυρός σεισμός μεγέθου 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ τα ξημερώματα στη Βόρεια Χιλή. Σήμα κινδύνου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον Έμπολα.
1: Ναι.
0: Η επιδημία του ιού στην Αφρική ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω προτού η κατάσταση αρχίσει να τίθεται υπό έλεγχο. Προειδοποίησε ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΗ, ο Τέντρος Αντόμ Γκεμπρέσους, απευθυνόμενος σε υπουργούς υγείας Αφρικανικών χωρών κατά τη διάρκεια σύσκεψης που διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης. Αυτά από την επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, δεν έχει πολλά πράγματα. Να σας πάω σε μια θεατρική παράσταση. Ηθοποιός, προσοχή εύθραυστον, Γιώργος Μιχαλάκος, θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης. Είναι δύο ηθοποιοί, δύο γενιές, μία φιλία πίσω από τις κουίντες. Η νέα παράσταση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ανοιχτής Θεατρικής Σκηνής του Δήμου Θεσσαλονίκης, που είναι σήμερα στο Θέατρο Τεχνών Κωνσταντινούπολεως 75. Και σήμερα και αύριο, 9 και 4.
0: Πάρα πολύ ωραία. Χρωστάμε μια καλημέρα στην φίλη μας, την Ιωάννα. Και αυτός που έρχεται αμέσως τώρα είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Έλα, γόρι μου, πες τα μας.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού. Μαζί σου.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Το

Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
11: Είμαστε πάλι στο στούντιο, διότι πρέπει να το σηκώσουμε για σήμερα Τρίτη.
12: Η ΑΕΚ πήρε με 102-99 το θρίλερ κόντρα στον Άρη και προκρίθηκε στα ημιτελικά της GBL. Αποχαιρετάω Γκουαρδιόλα τη Manchester City μετά από 20 χρόνια εκεί.
11: Πολλά.
12: Η Μίλαν έχασε το Champions League και απέλυσε τον Αλέγκρι.
11: Έτσι, μπράβο.
12: Η Μίλαν είναι ο Ηρακλής της Ιταλίας.
11: Πάει και αυτός.
12: Πιο ακριβώς από τον Πελέο Ρονάλντο, μία καρτούλα του, ναι. Πουλήθηκε 1,2

0: θέλω να καθαρίσω την αυλή και έχει Champions League. Ελώ ναι. Νωρίς είναι το Champions League.
1: Μπορούμε να κανονίσουμε μετά.
0: 7 είναι. Μπορούμε ναι. να κανονίσουμε μετά. Γιατί όχι.
1: Την πάτησε.
0: Ήθελε να κάτσει σπίτι.

0: με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και πάλι εδώ πήγε 8, καλημέρα σας.
2: Έλα καλημερούδια τα κουκλάκια, ελπίζουμε να είστε καλά. Εμείς είμαστε εδώ και σας περιμένουμε.
1: Στον τραζίστορ 100,3 συγκεκριμένα, τα πρωινά τα Καρντάσια είμαστε και θα είμαστε μέχρι και τις 11 η συντροφιά σας.
2: 693-693-1003, αριθμός Viber, για να μας πείτε που είστε, τι κάνετε, τι θα μαγειρέψετε σήμερα. Σε λίγο θα ξαναρωτήσω για το ψάρι μου. Το χελιδονόψαρο. Πήρα χελιδονόψαρα. Πώς να τα μαγειρέψω? Πού είναι εκείνος ο φίλος μου ο ψαράς να μου στείλει μια συνταγή?
1: Να.
2: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Έχει λίγη κίνηση ο περιφερειακός, είναι η αλήθεια. Μέχρι να φτάσετε στα δυτικά, έχει κάποιες μικροκαθυστερήσεις, όπως και στη Γρηγορίου Λαμπράκη και στην Τσιμισκή. Στα δυτικά είναι πολύ καθαρά τα πράγματα και ανατολικά είμαστε καλά, εκτός δηλαδή από τη Λαμπράκη. Γενικώς είμαστε ωραία.
1: Έσπασαν τζάμι στο μετρό. Από τις κυλιόμενες σκάλες κάποιοι εκεί νεαροί. Πάλι και υπεύθυνοι μάλλον του Μετρό Θεσσαλονίκης είπαν πως σας βλέπουμε, υπάρχουν κάμερες παντού. Οπότε προφανώς υπάρχει και το βιντεοληπτικό υλικό από τη στιγμή που έσπασε το τζάμι και το πως έσπασε. Οπότε δεν θέλω χαζομάρες τώρα.
2: Ρε παιδιά, τι βλακίσε αυτά, λίγο να. Συνέλθετε. Δηλαδή ειλικρινά φτάνει, μαζέψτε λίγο τα παιδιά σας. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Ένα ωραίο μετρό έχουμε κι εμείς να καμαρώνουμε. Τόσα χρόνια κάναμε να το έχουμε καθαρό, όμορφο. Δηλαδή πάτε εκεί, κάνετε, βανδαλίζετε.
1: Ναι. Συγκεκριμένα έγινε στο νότιο σταθμό, στο σταθμό Δημοκρατίας της κυλιόμενης σκάλας ανόδου, με αποτέλεσμα να τεθεί ολόκληρο το δεξί τμήμα της σκάλας εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείς. Μην φύγουν τα γυαλιά τώρα και πέσουν στα πόδια κάποιου. Πρέπει να αντικατασταθεί το τζάμι. Τα οποία βέβαια αυτά είναι να πούμε ότι είναι ασφαλεία στα τζάμια. Είναι αυτά, ξέρεις, που όταν σπάνε γίνονται πολύ, πολύ μικρά έτσι για να μην τραυματιστεί.
2: Αλλά, ναι, και πάλι αλλά και η ζημιά είναι μεγάλη. Ζημιά, δηλαδή, για ποιο λόγο να υπάρχει καθυστέρηση, κάποιο να αργήσει να πάει στη δουλειά του, ναι, για τη βλακεία τη δικιά σα.
1: Θέλει λίγο προσοχή τώρα σε αυτό. Δεν είναι το τζάμι κάτι που σπάει εύκολα, οπότε κάποια κίνηση έγινε, έτσι.
2: Ναι, καμιά φάπα να τον δώσει αυτό, να τον πιάσει.
1: Αναβίση έρχεται αμέσω τώρα. Θα ακούσουμε το Αιγαίο και επιστρέφουμε για 20 ευρώ δωρεπιταγή από τα καταστήματα Λαβή.

0: Παντελής Παντελίδης, θυμάμαι εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ήρθε η ώρα να παίξουμε για 20 ευρώ δώρο επιταγή από τα Λάβη.
1: 2310-266-233. Πάρτε τηλεφωνάκι, γιατί ούτως ή άλλως η Θεσσαλονίκη αγαπάει τα Λάβη. Τα Λάβη επιστρέφουν την αγάπη σας και τώρα το κατάστημα Λάβη στον Εύωσμο γιορτάζει με μία μοναδική προσφορά. Ένα συν ένα δώρο με κάθε αγορά από 22 ευρώ και πάνω. Διαλέγετε και παίρνετε ακόμη ένα κόσμημα δωρεάν από επιλεγμένη συλλογή. 266-233, 8 αγαπημένα καταστήματα Λαβή σχεδόν σε κάθε περιοχή της πόλης, όπως και στο lavijewelry.gr. Μία απλή ερωτησούλα σας κάνουμε, βασικά μια κουβέντα κάνουμε.
0: Δεν χάνει κανείς αυτό το παιχνίδι.
1: Δεν χάνει κανείς, όχι, άχαστη δωρεοπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή.
0: Κερδισμένος αυτός απλά που θα πάρει στο 2310-266-233. Καλημέρα. Έτσι. Στη φίλη την Λαμπρινή από Περαία. Μαγειρεύουμε κοτόπουλο αλλά κρέμ με ριζάκι σήμερα.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Καλημέρα και στη γραμμή, ποιος είναι?
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποια φιλενάδα είσαι?
2: Η Έλενα.
1: Γεια σου.
2: Κάνετε, εσείς?
1: Καλά είμαστε, Έλενα, πού πας?
2: Τώρα πάω στη δουλειά, επιστρέφω από άδεια μητρότητας πρώτη μέρα.
1: Oh. Α, τι καλά, καλή επιστροφή.
0: Το μικρό σου τι είναι, αγοράκι, πολύ... κοριτσάκι?
2: Αγοράκι.
1: Πόσο είναι?
2: Είναι 15 μηνών τώρα.
0: Άντε, άντε.
1: Α, καλοκάθισες, ε? Κάθισες καλούτσικα. Μπράβο, μπράβο, ναι, κορίτσι.
2: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Να το γιορτάσουμε με κόσμο με Λαβή σήμερα.
1: Επιστροφή στη δουλειά. Πήγες τώρα μετά από τόσο καιρό, έχουν σε δουν οι συνάδελφοι.
0: Τι έβαλες?
1: Τι φόρεσες, έβαλες κανένα κόσμημα εκεί?
2: Βέβαια, ένα σκουλαρίκι έτσι statement και ένα διακριτικό κρεμαστό.
1: Εντάξει, φιλενάδα μου, πολύ. Πολύ φιλενάδα μου. Λοιπόν, δωράκι από εμάς και από τα καταστήματα Λαβή αξίας 20 ευρώ για την καλή επιστροφή σου.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μείνε στη γραμμή σου.
2: Βέβαια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Άντρας έκανε η Κατερίνα Λιόλιου για την επόμενη σε ετοίμασε εδώ στον Τραζίστορ 100,3.
1: Τι και... να κάνουμε, όλες μας έχουμε ετοιμάσει κάποιον για την επόμενη.
0: Για άντρες είναι το επόμενο θέμα. Άντρες με μούση versus αξίριστους. Ποιους προτιμούν οι γυναίκες για σοβαρή σχέση τώρα όμως, όχι για ξέρεις εσύ.
1: Κοίταξε, μας αρέσει το μούση.
0: Είσαι υπέρ μουσιού δηλαδή εσύ.
1: Μ' αρέσει πολύ το μούση.
0: Όχι το ψέμα, αλήθεια. Το μούση.
1: Ναι, ναι. Μ' αρέσει το μούση στον άντρα. Αλλά νομίζω ότι τους παντρεύονται τους άλλους.
0: Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Queensland με επικεφαλή τον Barnaby Dixon δημοσίευσαν σε περιοδικό εξελικτικής βιολογίας, το περιοδικό λέγεται Journal of Evolutionary Biology, τα αποτελέσματα της έρευνας. 8.500 γυναίκες πήραν μέρος, δεν τις λες και λίγες. Κλήθηκαν να κοιτάξουν φωτογραφίες ανδρών και να τις βαθμολογήσουν.
1: Ναι.
0: Οι γυναίκες βρίσκουν τους άνδρες με κανονικό μούση πιο κατάλληλους για μακρόχρονη σχέση. Ενώ αν θέλουν μια περιπέτεια ή κάτι πιο σύντομο, προτιμούν τους αξίριστους άνδρες με γένεια λίγων ημερών.
1: Ανάποδο δηλαδή.
0: Στις φωτογραφίες που κλήθηκαν να βαθμολογήσουν οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα, οι άνδρες είχαν στο πρόσωπό τους όλη την πιθανή γκάμα τυχών, από μεγάλο μούση έως και καθόλου. Τα πρόσωπα που απέπνεαν ακραία θηλυπρέπεια ή ακραία αερνοπότητα με βάση τα διάφορα ανατομικά χαρακτηριστικά τους κρίθηκαν ως τα λιγότερο ελκυστικά.
1: Ούτε του ύψους, ούτε του βάθους, ναι. Ούτε το πολύ ξυρισμένο, ούτε το πολύ μούση.
0: Ως εν γέννη πιο ελκυστικά ανδρικά πρόσωπα βαθμολογήθηκαν αυτά με τα λίγα γένια ή τα αξίριστα, ιδίως αν πρόκειται μια γυναίκα να αναζητήσει μια σύντομη περιπέτεια. Για κάτι όμως πιο μόνιμο, υπερήχαν τα πρόσωπα με κανονικό μούση.
1: Μάλιστα.
0: Μια παλιότερη βρετανική μελέτη του 2008 είχε επίσης διαπιστώσει ότι οι γυναίκες έρχονται περισσότερο από τους αξίριστους άνδρες σε σχέση με όσους είναι φρεσκοξυρισμένοι ή όσους έχουν μεγάλο μούση.
1: Ναι.
0: Όμως αυτή η γοητεία, λέει εδώ, του αξίριστου, του κακού του παιδιού, υποχωρεί.
1: Ναι.
0: Όταν μια γυναίκα σκέπτεται, θέλω πράγματι να τον παντρευτώ. Θέλω να γίνει ο άντρας των παιδιών μου. Τότε έρχεται η ώρα του όριμου, του καλού του παιδιού, με το μεγάλο μουσι, γράφει εδώ η έρευνα.
1: Άιντε. Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Ουσιαστικά σου λέει, οι γυναίκες τον θέλουν με κανονικό τον άντρα.
1: Ναι.
0: Κανονικό μουσι, όχι το τέτοιο. Αλλά αν είναι να τον παντρευτούν. Ναι. Θέλουν λίγο μεγαλύτερο μουσί. Αυτό τη έλκει.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι αναφέρεται εδώ η έρευνα.
1: Πάντως
0: το αξίριστο δεν περνάει. Να σου το πω και έτσι.
1: Δεν περνάει το αξίριστο, παιδιά. Εγώ σας το έχω πει. Δεν μας αρέσουν
0: αυτό.
1: Οι αξίριστοι. Θέλουμε μουσάκι, είτε λίγο είτε πολύ. Εμένα με τρελαίνει. Μου αρέσει το μουσί.
0: Οι αξίριστοι είναι αυτοί που έλκουν περισσότερο τις γυναίκες, φρεσκοξυρισμένοι με τίποτα και ακολουθούν μετά το πιο μεγάλο μουσί.
1: Τώρα τους μπαρμπέριδες τους έχουμε καταστρέψει που
0: γιατί,
1: πάνε εκεί.
0: Γιατί μπορούν να πάνε να το φροντίζουν.
1: Με φαλτσέτα ξυρίζονται.
0: Όχι, θα πας στο μουσάκι σου να το φροντίζεις το μέγεθος, να το τριμάρεις, να βάζεις αυτά μέσα τα έλαια, τα λαδάκια κτλ.
1: Θέλει, τέτοια θέλει βέβαια.

0: Χρήστος Μάστορας με τη Μαργαρίτα του στον τραζίστορα 100,3. Έχουμε κάποια μηνύματα από ακροατές. Συντορίτα λέει: καλημέρα, παιδιά. Εγώ δεν συμφωνώ με την έρευνα. Δεν ταιριάζουν τα μουσια σε όλους. Και φυσικά δεν φαίνεται και ωραία πάνω τους. Εμένα, ας πούμε, λέει ο άνδρας μου, επειδή έχει ωραία χαρακτηριστικά και θελκτικό πηγούνι, δεν του πηγαίνουν τα μουσια. Μέχρι τριών ημερών, αντε λέει: εντάξει, μια χαρά είναι. Προσωπικά προτιμώ τους ξυρισμένους που φαίνεται έτσι καθαριότητα και η φρεσκάδα.
1: Έτσι, συμφωνώ.
0: Η Μέρη ρώτησε για το τι φαγητό θα μαγειρέψουμε. Σήμερα κοκκινιστό και μετά θα πάει την Λαϊκή. Κάθε Τρίτη υπάρχει στον Εύωσμο Λαϊκή. Και η Ελλάδα όταν παντρευτήκαμε είχε μουστάκι. Τώρα κρατάει λίγο μουσί. Γιατί είναι. Γιατί λέει είναι ηλεκτροκόλλητης και προστατεύει το πρόσωπο, το γέν λίγο, ξέρεις, από την ηλεκτροκόλληση. Εμείς τον αγαπάμε όπως και να είναι, γιατί πολύ καλός άνθρωπος και μας προσφέρει τα πάντα ως
1: σύζυγος. Εμένα μια φορά ξυρίστηκε πάντως.
0: Και τον κορόιδευες, εγώ θυμάμαι.
1: Τι να κάνω.
0: Έτσι θυμάμαι τώρα, δεν
1: και
0: ξέρω.
1: Όχι μόνο εγώ, εις διπλούν, ναι. Είχα και τη μικρή.
0: Τον κοροϊδεύατε τον άνθρωπο.
1: Κοιτούσαμε και γελούσαμε. Γελούσε και αυτός, γελούσαμε και εμείς, γελούσε και αυτός. Αυτό δεν μιλήσαμε, συνεννοηθήκαμε.
0: Ναι, ναι, τον κοροϊδεύατε
1: μετά. Μάκρυνε.
0: Μάνα και κόρη, χαχά, πώς είναι έτσι. Κάνετε μπούλινγκ επειδή ξυρίστηκε.
1: Άρε, Μαριδάτο, τι τραβάς και εσύ. Λοιπόν, πάμε στη μόδα.
0: Ναι, μετά... αφού είπαμε για μουσια, οι γυναίκες.
1: Οι γυναίκες μετά τα dad sneakers.
0: Αν
1: μετά
0: τα... για το μουστάκι στη γυναίκα θα έλεγε.
1: Μετά τα mom jeans και μετά τα boyfriend jeans.
0: Ναι.
1: Σειρά έχουν τα granny sandals.
0: Granny.
1: Granny.
0: Της γιαγιάς.
1: Ναι. Το granny χρησιμοποιείται ως αισθητική, έτσι, όχι κυριολεκτικά. Ας είμαστε ειλικρινείς, όλες οι γιαγιάδες δεν έχουν αδυναμία στα ανατομικά παπούτσια.
0: Nice.
1: Από τις πασαρέλες στο street style, τα άνετα flat σανδάλια βρίσκονται παντού και αυτό είναι γεγονός.
0: Mm-hmm.
1: Όπως έχετε αντιληφθεί, τις τελευταίες σεζόν οι γιαγιάδες αποτελούν πηγή έμπνευσης για τη μόδα. Τα πουά, τα πουκάμισα εκείνα με τους μεγάλους γιακάδες, οι granny skirts, τα granny shoes, μέχρι και τα granny chic αρώματα, μια αισθητική που αντλεί στοιχεία από το vintage. Επιστρέφουν όλα αυτά, οπότε σας είπα και την άλλη φορά, μια βολτίτσα στην τουλάπα της γιαγιάς θα σας φέρουν πολύ ωραία κομμάτια. Λοιπόν, ο λόγος που δεν βαριόμαστε τα granny sandals είναι γιατί είναι άνετα, λειτουργικά. Εντάξει, να μην σας πω τώρα μάρκες, τις ξέρουμε τις μάρκες με τα ανατομικά. Έχουν εξελιχθεί πάντως, είτε προτιμάτε σχέδια με λουράκι, είτε με έτσι άλλο στυλάκι με scratch, ξύλινα clogs. Γενικότερα θέλουμε παπουτσάκι, πέδιλο, σανδάλι που να μειώνει την καταπώνηση των αρθρώσεων.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Γιατί θα πάμε ταξιδάκι, θα περπατήσουμε. Δεν γίνεται τώρα να είμαστε εκεί άβολα.
0: Ρε, η γιαγιά ξέρει.
1: Η γιαγιά ξέρει, δεν λες τίποτα. Και έχει τώρα, τα έχουν λίγο. Ας πούμε, τώρα βλέπω ένα σανταλάκι μίου-μίου.
0: Μίου-μίου.
1: Ναι, κάτι...
0: τα φθηνά κοιτάζεις κι εσύ.
1: Ναι, τα Birkenstock, τα Birkenstock. Σανδάλια. Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή βλέπω εδώ τώρα κάτι ωραία. Πάρα πολύ. Που θα το φορέσεις με ένα τζινάκι ή με ένα φόρεμα. Φοράς και αυτό το granny sandal.
0: Ωραία.
1: Και είσαι τέλεια για τις διακοπές από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Κάνα μιτσούκο δεν έχει.
1: Μιτσούκο δεν θα σου πω εγώ. Πάνε πάρε. Μίου, μίου, πράτα, τέτοια λέω εγώ.
0: Κάνα φθηνό μιτσούκο δεν έχει, ρε παιδί μου, να πάρουμε τώρα.
1: Άσε, ξεφύγανε και αυτά.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακουβίδης.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
6: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο Τρανζίστορ 100,3.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος ήταν αυτός. Ψάχνω να βρω εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Ο Τζόνι σήμερα έχει κουτσομούρες από τη λαϊκή του Εβοσμού.
1: Τέλεια. Κουτσομούρα γίνεται, τι κάνει.
0: Με τσιπουράκι φυσικά θα τη συνοδεύσει.
1: Οπωσδήποτε.
0: Και η Ιωάννα λέει ο δικός της έχει μουσάκι και κάνει και μουστάκι, λέει. Κάνει και μουστάκι, έτσι. Να. Εδώ έχουμε μερακλείδες.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, να σε ξεκινήσω στα τηλεοπτικά. Πού να σε πάω, από εδώ λέει. Πού επιστρέφει το «Στην υγειά μας» και με ποιον παρουσιαστή.
1: Στην υγειά μας, ρε παιδιά.
0: Σε νέα έκδοση αναμένεται να επιστρέψει η ιστορική εκπομπή «Στην υγειά μας, ρε παιδιά»,
1: ναι.
0: Η οποία για 19 σεζόν άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στη βραδινή ψυχαγωγία. Διαβάζω.
1: Βέβαια.
0: Ξεκίνησε ταπεινά το 2004. Και σταμάτησε το 2022.
1: Oh.
0: Μετά το lockdown για τον κορονοϊό, ναι, τότε, ναι, με τον Σπύρο Παπαδόπουλο, ο οποίος αποκάλυψε κιόλας ότι είχε κουραστεί πολύ από το project,
1: ναι,
0: και δεν σκόπευε να επιστρέψει. Η επιστροφή όμως και ανανέωση της εκπομπής θα γίνει και μάλιστα για λογαριασμό του Αντένα.
1: Oh.
0: Οι συζητήσεις είναι ανάμεσα στον Αντένα και την Ρούλα την Κορομιλά.
1: Να το κάνει η Ρουλά.
0: Βεβαίως.
1: Ωραίο, τη ταιριάζει.
0: Η Κορομιλά ξεκίνησε από τον Αντένα. Εντάξει, από την ΕΡΤ μετά τον μπαμ, ναι, το έκανε, ναι, στον πρωινό καφέ με στον Αντένα.
1: Μ' αρέσει η Ρούλα για τέτοιο project.
0: Και μάλλον λέει θα το συζητήσω τώρα πώς θα. Γιατί είχε κάνει και το σπίτι με το Μέγκαν, θυμάσαι η Ρούλα.
1: Ωραία, ωραία ήταν η Ρουλάρα.
0: Που έκανε αυτά τα προγράμματα, ξέρεις, με τα τραγούδια και τα λοιπά. Οπότε υπάρχει το όνομα.
1: Ωραίο.
0: Και συζητιέται, όπως ακούστηκε και παλιότερα,
1: ναι,
0: και η Ελένη Μενεγάκη ότι θέλουν να επιστρέψει στον Αντένα.
1: Ωραία.
0: Τώρα ίσως σε κάποιο διαφορετικό project, δεν ξέρω τι.
1: Τώρα μιλάμε για Μενεγάκη και Ρούλα Κορομιλά, που είναι μεγάλα κεφάλαια στην ελληνική τηλεόραση και είναι από τις καλύτερες παρουσιάστρες που έχουν περάσει, αν όχι οι δύο καλύτερες για μένα.
0: Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Έχουμε και εμείς τώρα παρουσιάστρες. Ήταν τότε αυτές και τώρα έχουμε και εμείς. Άντε μην τα ανοίξω.
0: Ήταν και άλλα χρόνια τότε, έτσι. Δηλαδή. Το βράδυ, αν δεν έβγαινε έξω Σάββατο,
1: ναι,
0: θα έβλεπε τη Ρούλα Κορομιλά στο,
1: ναι,
0: Μπράβο.
1: Μου, αλλά κάνανε, ναι, ωραίο σοου, κατάλαβες. Δηλαδή, φτιάχνανε, ναι, ωραία πράγματα. Ήταν σοου. Ήταν ωραίες εκπομπές. Είχε κάτι να σου προσφέρει. Τώρα πολύ κιτρινίλα, ρε.
0: Είχε καλεσμένους μεγάλους τραγουδιστές με όλα τα ονόματα περάσανε.
1: Εδώ είχε φέρει το Ρίκι Μάρτιν, η Ρούλα στο
0: Μάρτιν,
1: νησί.
0: Βέβαια, στη Σύρο. Εμείς την τελευταία μας εκπομπή. Από ποιο νησί θα τη βγάλουμε, από τη Σαντορίνη.
1: Αχ, τι καλά, ρε παιδιά. Μια εκπομπή από το νησί και τι στον κόσμο, δηλαδή.
0: Ορίστε. Έχουμε και το, από εκεί έχουμε και το ηχητικό μας όταν κερδίζετε τα
1: μπράβο,
0: παιχνίδια.
1: Μπράβο, Καρντάσια, μπράβο.
0: Το τελευταίο επεισόδιο από τα Καρντάσια έρχεται από τη μαγευτική Σύρο.
1: Ού, τέλεια, και δεν έχω πάει κιόλας. Να πάμε μια Σύρο.
0: Ας επιστρέψουμε στην πραγματικότητα τώρα.
1: Δυστυχώς.
0: Και στην Ατάσα Θοδωρίδου.

0: σας. Είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού. Καμπάνες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

0: ατόμου τρανζίστορ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Ασπασία.
5: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
8: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και ελληνική.
9: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
10: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
11: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
12: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
11: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
13: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
12: Ο ίδιος πειρασμός.
13: Και η ίδια απόλαυση.
11: Η δική μας απόλαυση.
13: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
11: Σ' αγαπώ, μαμά.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή.

0: ποτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη green cola χωρίς καφείνη, green πορτοκαλάδα, green λεμονάδα, green βυσσινάδα, green γκαζόζα, green mojito, green pink grapefruit, green lodi ginger lime, green passion fruit, green bitter orange spritz, green soda και green tonic. Ξεκόλα, η green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
4: Επιστροφή στο στούντιο, έχουμε ωραίο παλιό τραγούδο.
5: Σαν σήμερα λοιπόν, το 1981, γεννήθηκε στην Αθήνα η Ειρήνη Μερκούρη. Το πραγματικό της όνομα είναι Χρυσοβαλάντο Χαλιλοπούλου. Mm. Ούτε το Ειρήνη, ούτε το Μερκούρη.
4: Καθόλου.
5: Λοιπόν, από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με το τραγούδι. Υπέγραψε σε συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία Sony Music και το 2001 κυκλοφόρησε το πρώτο προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο Να φυσάει η Άνοιξη, στο οποίο περιλαμβάνεται και το ντουέτο με τον Αντώνη Ρέμο, το τραγούδι «Δυο μας». Μετά ακολούθησε από την ΝΕΤ, από την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά «Το μήνε μαζί μου απόψε» το 2003, το 2004 το «Παλήρια», το 2005 το «Άνετα». Γενικότερα βλέπω εδώ ότι συμμετείχε και σε ωραία τηλεοπτικά σοου και τα λοιπά. Εγώ θα σας πάω τώρα στο 2003, στο άλμπουμ «Μήνε μαζί μου», ένα υπέροχο τραγούδι που είχε γράψει ο Δημήτρης Κοντόπουλος, που κέρδισε με τον Μπαγκαράγκα, και είναι μια υπέροχη μπαλάντα. Το 2003 τι κάνατε εσείς εκεί έξω, κι αν τώρα δεν θυμάσαι.
6: Το παλιοτράγουδο.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Επιστροφή για τρίτο 60 λεπτό στην Τρίτη. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και η ώρα πηγαινιά.
1: Στον τρανζίστορ 100,3 είστε συντονισμένοι. Μην αλλάξετε συχνότητα. Περνάμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα.
2: Πού να πάτε, καλέ. Εδώ είναι τα καλύτερα και όλα τα ελληνικά και αγαπημένα, αλλά και εμείς που έχουμε έμπνευση.
1: Ο Τζόνι θυμήθηκε το 2003, ήταν τρίτο έτος στη σχολή. Ερωτευμένος με τη συμφοιτήτρια τη Σταυρούλα.
2: Ωραία, Τζόνι, γεια σου, ρε Σταυρούλα. Τι να κάνει αυτή η ψυχή, άραγε.
1: Ένα στα 7 μαθήματα πέρασε στην εξεταστική του Ιούνιου. Τουρίστας.
2: Αχ, αχ, εσείς με τους έρωτές σας. Άλλους τους ανεβάζει και άλλους τους κατεβάζει ο έρωτας.
1: Τον έφαγε ο έρωτας τότε με τη Σταυρούλα. Η Σταυρούλα πέρασε τουλάχιστον τα μαθήματα. Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Τι να κάνει η Σταυρούλα τώρα να παντρεύτηκε, ρε Τζόνι.
1: Τι να κάνει. Θα χαντακώθηκε κι αυτή αφού δεν τα έφτιαξε με τον Τζόνι.
2: Αποτυχία ήταν αυτό, αποτυχία.
1: Τι γίνεται στους δρόμους?
2: Έχει κινησούλα και στον περιφερειακό, στο ύψος Τριανδρίας Τούμπας, εκεί γίνεται λίγος χαμούλης. Και στην Νεάπολη, στη λεωφόρο Ανδρέα Παπαδρέου. Και στην λεωφόρο Μαρίνου Αντίπα, στη Μενεμένη. Mm-hmm. Η λεωφόρο Στρατού έχει κίνηση Βασιλέως Γεωργίου, η Κωνσταντίνου Καραμαλή, η Λαμπράκη, η Διαγόρα. Το κέντρο Καλούτσικο είναι.
1: Η Ιωάννα μας έστειλε φωτογραφίες από περιφερειακό σημειωτών. Εκεί πάνε τα αυτοκίνητα. Τι θα γίνει με αυτά τα αυτοκίνητα που μπαίνουν ανάποδα? Εχθές είχαμε στην Αγίου Δημητρίου ένας που μπήκε ανάποδα.
2: Ρε παιδιά, εκεί τον βόλευε. Δηλαδή θα τα βάλεις και με τον άνθρωπο που τον βολεύει να πάει στο σπίτι του.
1: Στο TikTok το είδα το βιντεάκι, το διαβάζω τώρα και εδώ. Ένας οδηγός προχωρούσε ανάποδα με το όχημά του επί της Αγίου Δημητρίου, χωρίς να έχει καταλάβει ότι πηγαίνει ανάποδα ο συγκεκριμένος. Ένας αναβάτης μηχανής του επισήμανε το λάθος, κάνοντας του νόημα να στρίψει δεξιά. Τότε ο οδηγός του Jeep έβγαλε φλάση για να στρίψει, χωρίς ευτυχώς να τραυματίσει και κανέναν.
2: Είναι σαν το ανέκδοτο που σας είπα την προηγούμενη φορά. Μια φορά που σας είπα το ανέκδοτο,
1: ναι,
2: ότι βγήκε στις ειδήσεις και λέει ένας 50χρονος οδηγάει ανάποδα στο δρόμο,
1: ναι,
2: και τον παίρνει τηλέφωνο η γυναίκα του και του λέει Ηλία,
1: ναι,
2: πρόσεχε,
1: ναι,
2: γιατί ένας...
1: ένας
2: είναι ανάποδα. Και λέει τι ένας,
1: όλοι.
2: 100 είδα μέχρι τώρα.
1: Αυτό είναι, είναι πώς, από τη δικιά σου οπτική πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε ένα Θοδωρή Φέρι, όνειρο θα είναι ξανά, και επιστρέφουμε για να τραγουδήσουμε.
2: Βεβαίως.

0: Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Είμαι η Ζώζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι ο Πάνος Χιάμος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια.
7: Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Γιώργος Σαμπάνης, δεν μ' αγαπούσες στον τραζίστρο 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τι έχουμε?
0: Έχουμε να παίξουμε τώρα, δεν θα παίξουμε, να τραγουδήσουμε.
1: Ναι, τραγούδισε το 266-233. Πού είστε καλά, 2310-266-233. Θέλουμε κάποιον να βγει στον αέρα, θα ακούσει ένα τραγούδι την ώρα που σταματάει, συνεχίζει το στίχο, σωστά παρακαλώ, και κερδίζει διπλή πρόσκληση για τον κινηματογράφο Οντεόν Πλατεία. Να στείλω την αγάπη μου και στη Βαρβάρα, η οποία άκουσε την επανεκτέλεση της Ελευθερίας Ελευθερίου,
0: ναι,
1: και ξετρελάθηκε.
0: Σ' άρεσε.
1: Λέει, είχα να ακούσω τέτοια επανεκτέλεση πάρα πολύ καιρό. Μπράβο, πιο καλά και από τη Δέσποινα το είπε. Έτσι είπε η Βαρβάρα.
0: Τι λέει, μπράβο την Ελευθερία.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε γραμμή. Α, όχι, νόμιζα είχαμε.
1: Όχι, άντε καλά, 266-233.
0: Με ονειράμα θα παίξουμε σήμερα. Για εσάς που διστάζετε, επειδή δεν ξέρουμε.
1: Εγώ. Ονειράμα. Τα ξέρω όλα, παίξω.
0: Ναι, αν δεν έρθει ακροάτης, παίξε εσύ, τι να κάνουμε.
1: Να παίξω εγώ.
0: Βεβαίως. Τι είπε. Ο Τζόνι δεν. Του άρεσε μάλλον η εκτέλεση τη. Η άλλη εκτέλεση.
1: Τη Μπαντή,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το τραγούδι είναι ωραίο τώρα. Η μία έχει το δικό της τρόπο να το πει, η άλλη τον άλλο τρόπο.
1: Ναι, αλλά τη άλλη πάει πάλιωσε. Οπότε δεν το ξανακούγαμε. Ενώ
0: η Ελευθερία, η φίλη μας το ανανέωσε.
1: Έδωσε μία φρέσκια πνοή.
0: Αυτό.
1: Στο συγκεκριμένο τραγούδι. Τι θα γίνει, καλέ.
0: Ο Τζόνι είναι από τους παλιακούς. Δηλαδή, ό,τι του αρέσει από το παλιό δεν το αλλάζει. Δεν πάει, δεν κοιτάει λίγο μπροστά.
1: Ο Τζόνι είναι vintage.
0: Πια τα τελευταία χρόνια μόνο επανεκτελέσεις γίνονται. Τι νόμιζες.
1: Έτσι. Πού είστε, δεν θέλετε, δεν θέτε. Να
0: δεν,
1: παίξετε,
0: δεν υπάρχει διάθεση. Εντάξει, να μην κουραζόμαστε άλλο.
1: Τώρα, τρώμε και το χρόνο μας.
0: Η Άννα Βύση αποτελεί την εξαίρεση εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ο χαρακτήρας εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Έχεις δει πως λάμπουν οι Κορεάτες?
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι σαν να έχουν ένα μόνιμο φίλτρο στο πρόσωπο. Το μυστικό τους είναι ότι βάζουν συνέχεια αντιλιακό. Όχι, βέβαια.
0: Τι?
1: Όταν μιλάμε για K-Beauty, το απόλυτο σποτ για κορεάτικη ομορφιά είναι το Πλαγκόνα Skincare. Είτε μπαίνει στο πλαγκόνασkincare.com, είτε πας μια βόλτα από το κατάστημα Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη. Είναι η Χρύσα και η Βασιλική και είναι έτοιμες να σου πούν ακριβώς τι χρειάζεται το δέρμα σου. Για περάστε μια βόλτα.
0: Καλημέρα στα κορίτσια, καιρό έχουμε να τις καλημερίσουμε.
1: Έτσι, καλημέρα, κουκλίτσες.
0: Να ρίξουμε ένα ανεκδοτάκι τώρα, έτσι, ωραίο, καλό. Είναι 24 λεπτά μετά τις 9, ό,τι πρέπει.
1: Λοιπόν, χθες πήγα λαϊκή.
0: Ναι.
1: Κάθομαι εκεί, βλέπω, έχω πάει να αγοράσω αγκούρια από το φίλο μου τον Άκη.
0: Τα αγκούρια τα μελετάσεις αυτή τη βδομάδα πάρα πολύ. Και την προηγούμενη.
1: Κοίτα και ωραία τραγανά. Έρχεται εκεί μια κοπέλα, λέει, εγώ θα πάρω αυτά, λέει, τα κοντά και μακριά.
0: Κοντά και μακριά, πώς γίνεται δηλαδή?
1: Κοντά και χοντρά. Ναι, πάμε από την αρχή. Πάω χθες στη λαϊκή, λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Στο φίλο μου τον Άκη να πάρω αγκούρια.
0: Ωραία.
1: Έρχεται μια κοπέλα, λέει, εγώ θα πάρω αυτά, λέει, τα αγκούρια, τα κοντά και τα χοντρά. Έρχεται μια άλλη κυρία, λέει, εγώ θα πάρω τα πιο λεπτά και πιο μακριά.
0: Μάλιστα.
1: Μου λέει, εσείς κυρία μου, τι να σου πω, λέει, δεν με νοιάζει, εγώ σαλάτα θα τα κάνω.
0: Μάλιστα. Και εγώ για αγκούρια θα σου μιλήσω.
1: Ωραία.
0: Σχετικά τώρα. Πώς λέμε στα γερμανικά ότι αγαπάμε κάποιον που είναι λίγο βρώμικο το αγκούρι του? Το πουλάκι του, ας το πούμε. Α, έτσι,
1: έλα,
0: είναι
1: βρώμικο. Το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Αλλά το βρήκα.
0: Μπιχλίμπεντικ.
1: Τέλειο. Πολύ ωραίο ήταν.
0: Άμα ξέρεις γερμανικά, το κατάλαβες.
1: Βέβαια.

0: Πέτρος Ιγοβίδης, απόψε θέλω στον τραζίστορ 100,3. Ο Τζον λέει: σήμερα είπατε δύο εξαιρετικά ανέκδοτα.
1: Ευχαριστούμε, Τζον.
0: Η Μαρίνα λέει: πολύ καλό, αειδιαστικά καλό. Καλημέρα, πάντα μας κάνετε και γελάμε.
1: Λοιπόν, τώρα θα σας φτιάξω κιόλας ένα ωραίο λεμονογλυκό με γιαούρτι. Καλοκαιράκι έρχεται, μην το παρακάνουμε με τα γλυκά.
0: Να.
1: Θέλουμε δύο φακελάκια ζελέ με γεύση λεμόνι.
0: Ωραίο.
1: Δύο ποτήρια νερό, 200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό κατά προτίμηση.
0: Mm-hmm.
1: Και ένα πακέτο μπισκότα, καλύτερα χωρίς ζάχαρη.
0: Okay.
1: Ένα πακετάκι digestive, ξέρω εγώ να σου πω.
0: Εντάξει.
1: Θρηματίζεις το πακέτο των μπισκότων, το ανακατεύεις καλά με λίγο βουτυράκι έτσι για να υγραθούν ομοιόμορφα.
0: Mm-hmm.
1: Και το στρώνεις στον πάτο της φόρμας, εκτός αν θέλεις να το κάνεις σε ποτηράκια.
0: Εντάξει.
1: Εγώ θα το βάλω σε φόρμα, πιέζοντας ελαφρά για να δημιουργήσεις μια σταθερή συμπαγή. Βάση. Αυτό είναι ούτως ή άλλως η βάση για cheesecake, έτσι.
0: Ναι.
1: Που είναι μπισκότο με βούτυρο. Λοιπόν, σε ένα μπολ ρίχνεις δύο ποτήρια ζεστό νερό και διαλύεις σχολαστικά τα δύο φακελάκια ζελέ λεμόνι.
0: Μάλιστα.
1: Αφήνεις το μείγμα του ζελέ να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου πριν ξεκινήσει τη διαδικασία πήξης. Εκείνη που προσθέτεις το γιαούρτι. Με ένα σύρμα χυρός ανακατεύεις μέχρι τα υλικά να γίνουν ένα ωραίο μείγμα.
0: Ναι.
1: Και γίνεται μια ωραία κρέμα λεμονιού. Την περιχύνεις πάνω από τη σταθερή βάση του μπισκότου.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια γαρνίρεις την επιφάνεια με λίγο φρέσκο ξύσμα λεμονιού.
0: Mm-hmm.
1: Για έξτρα ένταση. Και αν θέλεις έτσι μερικά τριμμένα μπισκοτάκια για να έχει αντίθεση στην υφή.
0: Ναι.
1: Αν θέλεις να το στολίσεις και με λίγες φέτες λεμονιού, δίνουν μια αίσθηση ζαχαροπλαστείου. Μόλις ολοκληρώσει τα λίγα λεπτά της προετοιμασίας, το γλυκό μεταφέρεται στο ψυγείο για να παγώσει καλά. Άμα το δεις τι όμορφο που έγινε.
0: Γιαούρτι πόσο βάζουμε?
1: 200 γραμμάρια.
0: Ένα κεσεδάκι.
1: Ένα κεσεδάκι γιαούρτι θα βάλεις. Δύο φακελάκια ζελέ, δύο ποτήρια νερό.
0: Ωραία.
1: Και ένα πακέτο μπισκότα.
0: Εύκολο.
1: Είναι πανεύκολο. Ναι. Είναι εύκολο, είναι δροσερό.
0: Mm.
1: Είναι σχετικά υγιεινό. Και δηλαδή έρχεται η συμπεθέρα, ας πούμε, έκτακτα. Γιατί την Κυριακή την περιμένεις.
0: Ναι.
1: Πες σήμερα, Τρίτη, έρχεται η συμπεθέρα. Θα τη βγάλεις το γλυκάκι της.
0: Θα το έχεις το λέμον αυτό.
1: Ένα ωραία. Λεμονο γλυκάκι. Mm-hmm. Σε 5 λεπτά είναι το απόλυτο γλυκό ψυγείου. Είναι καλοκαιρινό και θα γίνει η νέα σου αιμονή. Είμαι σίγουρη γι' αυτό.

0: Καινούργια αγάπη, αντίκ ήταν αυτή στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Σε συνεχίζω σε τηλεοπτικά που να σε πάω τώρα από εδώ, να δω τι έχω εδώ. Σταύρος Φλώρος, ανάρτηση πριν από το δεύτερο χειρουργείο. Θέλω να προσευχηθείτε για εμένα, είπε σε βιντάκι ο Σταύρος, διότι θα κάνει ακόμα ένα έτσι σοβαρό χειρουργείο για να διορθωθεί η κατάσταση έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα μετά το τραγικό αυτό ατύχημα.
1: Πουλάκι μου, το βλέπω και πονάει η ψυχή μου. Αχ, μικρό μου, λέω, τώρα που θα γυρίσεις, τώρα θα αρχίσουν τα δύσκολα.
0: Περαστικά είναι ακόμα στην Αμερική, στο Μαϊάμι, εκεί στο κέντρο αποκατάστασης, στο νοσοκομείο. Θα πρέπει να κάνει μια σειρά χειρουργείων και τα λοιπά για να γίνει η αποκατάσταση και μετά να μπει προσθετικό μέλος. Το Baywatch επιστρέφει, reboot, νέα επεισόδια από τον Ιανουάριο του 2027. Μια νέα παρέα μαζεύεται, νέοι ναυαγοσώστες. Η παραγωγή είναι του Fox, του Steven Amell, ο οποίος θα ενσαρκώνει και τον Hobby Buchanan. Hobby Buchanan ήταν μήπως ο γιος του Mitch.
1: Από Buchanan το λέγανε, είχε ένα γιο.
0: Θα συνδεθεί κάπως, ξέρεις, με το παλιό. Και δόθηκε και ένα teaser στη δημοσιότητα. Εγώ τυχαία το είδα χθες, το βγήκε στο Instagram και λέω τι φάση, δεν το είχα ξαναδιαβάσει. Τον Ιανουάριο λοιπόν το Baywatch επιστρέφει με νέα επεισόδια. Μια σειρά που εντάξει είχε κάνει επιτυχία τα 90's τότε, αν θυμάστε. Την έδειχνε και σε, πρόσφατα σε επανάληψη το Μακεδονία TV. Φεύγουμε από το Baywatch. Ο Ed Sheeran αποχώρησε από την Warner Music μετά από 15 χρόνια.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Τώρα αυτές είναι συμφωνίες, ξέρεις.
1: Δεν παντρευόμαστε κιόλας.
0: Όχι, με τις εταιρείες. Κάτι καλύτερο του έδωσε κάποια άλλη εταιρεία. Οπότε τα πήρε, τα μάζεψε και έφυγε. Καλή συνέχεια. Δεν θα χαθεί από την δισκογραφία. Τι γίνεται με τον Στράτο Τζόρτζογλου και την Σοφία Μαριόλα? Ξαναβγήκε στις κάμερες και μίλησε. Συγκεκριμένα μίλησε η Μαριόλα στο Happy Day.
1: Η Μαριόλα είπε το Στράτο να μην μιλάει για αυτήν και μιλάει αυτή για το Στράτο.
0: Ναι, τόνισε ότι με το Στράτο Τζόρτζογλου εξακολουθούν να παραμένουν αγαπημένοι ακόμα και μετά το διαζυγείο τους, στο οποίο όπως είπε δεν ήθελαν να φτάσουν, αλλά κάποιοι κύκλοι ολοκληρώνονται.
1: Τι ολοκληρώνονται, τον παράτησε τον άνθρωπο.
0: Δηλαδή, ναι, δεν ήθελε να χωρίσει, αλλά και ο κύκλος είχε ολοκληρωθεί. Άρα.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, κοίταξε, των πραγμάτων αυτή είναι μια νέα κοπέλα. Άλλες αντοχές, άλλα θέλω, άλλα πράγματα. Εντάξει, είναι λογικό, ζήσαν έναν έρωτα. Ο καθένας τώρα τη ζωή του. Άλλος θέλει να παίζει χαρτάκι. Αυτή θέλει να πηγαίνει στα κλαμπ. Δεν μπορούν να συμβαδίσουν.
0: Οπότε ο κύκλος ολοκληρώθηκε.
1: Να κάνουμε.
0: Όταν επιστρέψουμε, γιατί τώρα δεν θα προλάβω, στην επόμενη ώρα σου έχω την απάντηση που περιμέναμε χθες από τον
1: Ουγγαρέζο.
0: Από τον Ουγγαρέζο.
1: Τον Γιάννη
0: Τσιμιτσέλη.
1: Μεγάλη είναι.
0: Είναι μεγάλη, εντάξει. Θα τα πούμε μετά. Τώρα μην φάμε χρόνο, κρίμα είναι.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνη ενός κιλού μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια μόνο 99 λεπτά.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα, μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα!
5: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πέντα νόστιμη.
4: Και μερίδες τεράστιες, Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Green.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί

0: Καλό.
1: Έχουμε πολλή δουλειά και σας θέλω σοβαρούς. 2-6-9-3-6-9-3-1-3 για τη γνώμη σας. Η Ελένη λέει: η ιστορία μου ξεκινάει περίπου 1,5 χρόνο πριν, όταν με τον άντρα μου και την κόρη μου πήγαμε σε ένα γάμο ενός συναδέλφου του. Βρισκόμασταν έξω από την εκκλησία και είμαστε γύρω στα 50 εμείς, λίγο πάνω από τα 50. Και όταν εμφανίστηκε ένας άλλος νεαρός συνάδελφός τους, λίγο πάνω από τα 30, που δουλεύει χρόνια στην εταιρεία και τον ξέρω, με μια πολύ όμορφη κοπέλα, μια κούκλα. Κορμί, πρόσωπο, μαλλιά, όλα. Έπαθα σοκ και χάρηκα πως ο συνάδελφος βρήκε μια τόσο όμορφη κοπέλα, γιατί και εκείνος είναι πολύ ωραίο παιδί και κυρίως πολύ καλό παιδί. Και μάλιστα το είπα στον άντρα μου και μου είπε ότι αυτή δεν είναι η κοπέλα του, είναι η Λιδία και είναι συνάδελφός μας και εκείνη. Εγώ δεν την είχα ακούσει ποτέ αυτή τη Λιδία και όμως έμαθα ότι δουλεύει πάνω από ένα χρόνο, λέει, στην εταιρεία. Είχε πάρει τη θέση ενός συναδέλφου του που ήξερα και δεν ήξερα τέλος πάντων ότι αυτή ήταν η καινούργια συνάδελφος. Άρχισα να παρατηρώ, λέει, το παλικάρι με την κοπέλα για να δω αν τρέχει κάτι μαζί. Και όταν είπα, ρε παιδί μου, ότι να ταιριάζουν και τα λοιπά, ο άντρας μου είπε: σταμάτα τα κουτσομπολιά και τις αηδίες, δεν τρέχει τίποτα μεταξύ τους, είναι φίλοι. Ήρθαν μαζί, λέει, γιατί δεν είχαν συνοδό. Και ένιωσα ότι θύχτηκε, λέει, που αναφέρθηκα στη σχέση των παιδιών. Και πέταξα ότι δεν παίζει κάτι ακόμη, ίσως παίξει αργότερα. Γελάσαν και οι άλλοι συνάδελφοι εκεί που ήμασταν. Εκείνος βρήκε το αστείο μου χυδαίο. Έτσι λοιπόν, κάπως μπήκανε ψήλοι στα αυτιά μου, λέει, και άρχισα να ψιλορωτάω για αυτή την κοπέλα. Παρατήρησα ότι γνώρισε πολλά για την ίδια και τη ζωή της. Αν μαγειρεύει, τη γυμναστική κάνει, τις σπουδές της, την οικογένειά της κτλ. Και μάλιστα τα έλεγε αυτός με καμάρι. Η σχέση μεταξύ μας, λέει, πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Ήταν απόμακρος, αφηρημένος. Κάποια στιγμή μου το παραδέχτηκε ότι ήταν ερωτευμένος μαζί της και ότι είχαν σχέση πάνω από ένα χρόνο και ήθελε διαζύγιο. Το βράδυ μάζεψε τα πράγματα και πήγε στο σπίτι της. Από τότε η ψυχολογία μου κατρακύλησε. Έχω γίνει ράκος. Ακόμα και οι κοινοί μας φίλοι δεν έχουν λόγια παρηγοριάς να μας πούν. Η απάντησή τους είναι ότι είναι λογικό να τρελαθεί από μια μικρή και όμορφη γυναίκα, ότι τον τύφλος ο έρωτας. Δεν βρίσκουν σε εκείνον το πρόβλημα που παράτησε την οικογένειά του για μια γυναίκα που θα μπορούσε να είναι κόρη του, αλλά σε εκείνη. Απορούν, λέει, εκείνη τι του βρήκε. Εκείνη, να σας πω, ότι έχει καλύτερη θέση από τον άντρα μου και ψηλότερο μισθό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι ότι τον θέλει για τα λεφτά του. Ακόμα και η κόρη μου, λέει, μου είπε γελώντας ότι μπράβο, τον μπαμπά δεν του το είχα να ρίξει τέτοια γκόμενα.
0: Άρα, μπαμπά, μπράβο.
1: Όλα αυτά τα σχόλια, λέει, που έχουν σκοπό και καλά να θίξουν τον άντρα μου, εμένα δεν με κάνουν να νιώθω καλύτερα. Βυθίζομαι στη θλίψη. Δεν είμαι όμορφη, λέει, δεν είμαι νέα, δεν γυμνάζομαι, δεν έχω πτυχία, δεν έχω την καριέρα της και το σημαντικότερο, δεν έχω το σεβασμό και την αγάπη του άντρα μου. Έχω ξεκινήσει ψυχοθεραπεία, νιώθω ότι με βοηθάει αρκετά. Αλλά υπάρχουν στιγμές όπως αυτή που το σκέφτομαι και με πνίγει τον παράπονο. Ήθελα απλώς, λέει, να σας το πω. Μια μεγάλη αγκαλιά θέλω από εσάς. Ελένη, την έχεις τη μεγάλη
0: αγκαλιά.
1: Ελενίτσα μου, τι να κάνουμε τώρα.
0: Πρόσεξε,
1: τι να
0: μόνο μην μας βγάλεις το μάτι από τα κέρατα.
1: Το θέμα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Τώρα χώρισαν τα παιδιά.
0: Τι θα κάνετε.
1: Okay, το θέμα είναι ότι μην νομίζεις ότι κι αυτός τώρα θα κάτσει μια ζωή με αυτήν. Αυτή κάποια στιγμή, αυτός είναι 50 και. Αυτή είναι 30. Τι νομίζεις εσύ δηλαδή, ότι θα κάτσει μια ζωή μαζί του, ίσα που σας χάλασε το σπίτι.
0: Χάλασε η οικογένεια όμως τώρα.
1: Τι να σου πω, εσύ κοίταξε, ασχολήσου με τον εαυτό σου, μη συγκρίνεσαι με μια κοπελίτσα 30 χρονών. Βρες τον εαυτό σου, γυμνάσου για τον εαυτό σου και την ψυχολογία σου. Πήγαινε βόλτες με τις φιλενάδες σου, πάρ' την κόρη σου πάνε κανένα ταξίδι και μην ασχολείσαι με το τι κάνει ο συγχωρεμένος με την κοπέλα. Μην ασχολείσαι με το συγχωρεμένο.
0: Το πέθανες εσύ, αυτό ήταν.

0: Και τώρα, πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 4 λεπτά μετά τις 10 αρχίσαμε λίγο, αλλά είμαστε στο τελευταίο 60 λεπτό της Τρίτης.
2: Καλημέρα τα κουκλάκια, τα όμορφα που είστε, τι κάνετε. 693-693-1003 αριθμός Viber για τις ωραίες καλημέρες σας. Λίγο έχει χαλαρώσει η κίνηση στο περιφερειακό, έχει μόνο κίνηση στο ύψος των Σικιών αυτή τη στιγμή. Στη Τζιμισκή έχουμε κίνηση, στη Δραγούμη, στην Αγίου Δημητρίου και στην Γνατία σε μικρό σημείο. Ανατολικά λίγη κίνηση έχουμε σε Συνδίκα, Μπότσαρη και Λεωφόρο Στρατού. Και Βότση Εθνικής Αντιστάσεως. Αυτά. Στα δυτικά είναι τέλεια.
1: Okay, οι δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για μαθητές δημοτικού διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς. Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στις 4 και 5 Ιουνίου στο χώρο της Νέας Παραλίας από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Απευθύνεται σε μαθητές της 4ης, 5ης και 6ης τάξης δημοτικού. Mm-hmm. Κάθε μέρα θα μπορούν να συμμετάσχουν έως 5 σχολικά τμήματα.
2: Ωραία.
1: Συγκεκριμένα θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα φορείς και ομάδες που θα παρουσιάσουν θεματικές δράσεις γύρω από την ανακύκλωση, την κυκλική οικονομία, τον σεβασμό στο δημόσιο χώρο, τον εθελοντισμό και τις πρώτες βοήθειες. Πράγματα πάρα πολύ σημαντικά που πρέπει να μαθαίνουμε από μικρή και μπράβο και στο Δήμο.
2: Ωραία είναι αυτά τα πραγματάκια και να τα παρακολουθούν και οι γονείς και οι δάσκαλοι,
1: ναι,
2: για να συμμετέχουν τα παιδάκια σε αυτές τις ωραίες εκδηλώσεις.
1: Είναι για την επόμενη εβδομάδα, να έχετε το νου σας, γιατί θα πρέπει να δηλωθούν και συμμετοχές, πώς θα πάνε και τα σχολεία και τα λοιπά. Εντάξει.
2: Ωραία, μάλιστα.
1: Νίκος Οικονομόπουλος αμέσως τώρα, όπου και αν πας, και επιστρέφουμε με ένα ολοκένουργιο τραγούδι ανάποδα, να δούμε αν θα το μαντέψετε από την πρώτη μέρα.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Χάρτη, στον τραζίστρο 100,3. Ο Γιάννης λέει για το Ντέρτι. Ναι. Φίλοι, κοίτα τη ζωή σου, την κόρη σου, γυμνάσου για καλή ψυχολογία και να με θυμηθεί. Ο πρώην σου σε σένα θα θέλει να γυρίσει μια μέρα, αλλά τότε δώσ' του πόδι.
1: Εννοείται. Εκεί που φτύνουμε, δεν γλύφουμε.
0: Σε παρακαλώ,
1: τα έχουμε
0: δηλαδή
1: πει αυτά, εκτός αν είναι κάτι άλλο.
0: Πάμε να παίξουμε.
1: 266-233 και ο Γιώργο είπε: ζήσε τη ζωή σου. Από ό,τι κατάλαβε, Ελένη, όλοι σου λένε να ζήσει τη ζωή σου.
0: Μόνο αυτή δεν το κατάλαβε,
1: πιστεύω. Λοιπόν, 266-233, πάρτε τηλεφωνάκι για να βρείτε το ανάποδο τραγούδι που είναι αυτό.
0: Τι λέτε, πώς σας φαίνεται? Γυναίκα, άντρας, καταλάβατε?
1: Γυναίκα, αλλά μόνο
0: γυναίκα,
1: αυτό καταλάβα.
0: Γυναίκα, είναι λίγο γρήγορος ο ρυθμός.
1: Ήσουν εσύ.
0: Ας το ακούσουμε μια ακόμα φορά, μπας και καταλάβουμε καμιά λέξη. Σε πιτ κάπως, κάπως έτσι, σε πιτ, κάτι τέτοιο καταλαβαίνω εγώ, δεν ξέρω. Έχουμε γραμμή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ένα, δύο τεστ.
2: Δεν θέλει να μιλήσει.
0: Ποιος είναι?
1: Ποιος το βρήκε?
0: Στέλλα.
1: Γεια σου,
2: ένα
1: Στέλλα.
2: Ένα λεπτό να τη δώσω να μιλήσει γιατί ντρέπεται.
0: Ποια είναι?
1: Ντρέπεσαι ρε Στέλλα.
0: Όχι Στέλλα, μήπως μιλάει τώρα.
2: Ποιο τραγουδί είναι, πες. Ντρέπεται.
0: Α, η μικρή είναι.
2: Αναβήθη.
0: Τι?
1: Αναβήθη.
0: Όχι, δεν είναι αναβήθη.
1: Στελίτσα μου.
2: Δεν πειράζει, αύριο.
0: Αύριο,
1: κουκλάκι, αύριο.
0: Άντε, καλημέρα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Δυσκολάκι μου φαίνεται αυτό.
1: Ναι, και εμένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Σάκης Ρουβάς, άντεξα στον τραζίστορ 100,3 και σκέφτομαι έτσι τους ακροατές να είναι στη δουλειά και να λένε άντεξα, άντεξα και σήμερα να έρθω στη δουλειά.
1: Άλλη μια μέρα, άντεξα.
0: Όλοι εδώ παρέα μαζί αντέχουμε, πάμε ζωδιάκια.
1: Τα κριάρια αντέχουν πάντως, ναι. Αναγνωρίζονται οι ικανότητές τους από τον περίγυρο και της δουλειάς και του οικογενειακού περίγυρου. Προσπαθήστε να είστε ταπεινοί, μια επαγγελματική κρίση εξελίσσεται ομαλά ως προς τη λύση της.
0: Στους Σταύρους ένα ταξίδι αναβάλλεται, ενώ αισθάνεστε περιορισμένοι, εμπόδια και καθυστερήσεις σε θέματα νομικής φύσεως σας φέρνουν μεγάλη δυσαρέσκεια. Όμως αντί να αισθάνεστε εγκλωβισμένοι, μήπως πρέπει να εντείνετε τις προσπάθειες ώστε να βρείτε διεξόδους.
1: Για τους διδύμους μπορεί να μην ευνοούνται οι πειραματισμοί, ευνοούνται όμως οι σταθερές σχέσεις, εκείνες που βαδίζουν με μαθηματική ακρίβεια προς νέα κεφάλαια ζωής, όπως ο γάμος.
0: Στον καρκίνο, νέα επαγγελματικά ξεκινήματα με μεγαλύτερη σταθερότητα και ίσως πιο μόνιμες συνεργασίες εν όψη. Αν πρέπει να απαντήσετε σε μία πρόταση, μην το κάνετε με βάση το οικονομικό δελέαρ, αλλά εξετάστε τα δεδομένα από άποψη μονιμότητας.
1: Για τα λιοντάρια, αν ταλαιπωρήσετε από μακροχρόνια προβλήματα υγείας, ήρθε ο καιρός να κάνετε κάτι γι' αυτό.
0: Έλα.
1: Μην αμελείτε το σώμα σας.
0: Ναι.
1: Μπορεί να αισθάνεστε κουρασμένοι από τις καθημερινές υποχρεώσεις σας, γι' αυτό εκμεταλλευτείτε τη μέρα.
0: Ορίστε, τα λέει και το ζώδιο. Παρθένη, στιγμές γεμάτες ταλπορή και οικογενειακή ζεστασιά θα περάσετε με τους δικούς σας ανθρώπους. Όσοι είστε γονείς, θα πρέπει να σκύψετε περισσότερο στα προβλήματα των παιδιών σας. Ικανοποίηση θα πάρετε από τη συναναστροφή με νεαρότερα άτομα.
1: Για τους ζυγούς, αναλαμβάνετε την πρωτοβουλία να επιλύσετε εσείς τα κληρονομικά ζητήματα που αφορούν στην οικογένεια και τον ευρύτερο οικογενειακό κύκλο. Ο ρόλος του διαιτητή δεν σας πάει πια. Πάρτε την κατάσταση στα χέρια σας και αλλάξτε ριζικά τα δεδομένα.
0: Σκορπιοί, κάποιες μετακινήσεις ίσως να κοστίσουν σε χρόνο και χρήμα και μάλλον δεν σας περισσεύει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ίσως είναι καλύτερα να αφήσετε τα δύσκολα για άλλη μέρα. Σήμερα απλά κάντε τα απολύτως απαραίτητα.
1: Για τους τοξότες ήρθε επιτέλους η στιγμή να πείτε ότι τα οικονομικά σας έχουν μπει σε πολύ καλή σειρά. Οι κινήσεις σας το προηγούμενο διάστημα ήταν οι κατάλληλες, ώστε αυτή τη στιγμή να μην σας προβληματίζουν οικονομικά θέματα.
0: Εγώ καιρός, αν είστε από αυτούς που φερθήκατε εγωιστικά, θίξατε ή αδικήσατε άλλους ανθρώπους, θα χρειαστεί να λογοδοτήσετε. Αν πάλι τα έχετε κάνει όλα σωστά και σύμφωνα με την ηθική και τη συνείδησή σας, δεν έχετε κανένα πρόβλημα.
1: Για τους υδροχόους, οι καθημερινές δουλειές σας θα γίνουν ομαλά και χωρίς προβλήματα. Ίσως όμως αυτό θα πρέπει να αποφασίσετε να κάνετε μία ενδοσκόπηση, προκειμένου να τακτοποιήσετε τις σκέψεις και να βάλετε σε σειρά τα σχέδιά σας.
0: Και τέλος για τους ηχθείς, μια τυχαία συνάντηση σε ένα χώρο εργασίας ή μια οικονομική συνάλλαγη μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο προσωπικό και πιο ουσιαστικό.

0: Αναβήθηκε πάρα πολύ ωραίο Αιγαίο στον τραζίστορ 100,3.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Πολύ μ' αρέσει.
0: Σου υποσχέθηκα απάντηση Δημήτρη Ουγγαρέζου. Να δούμε τι γίνεται με αυτό το μπιφ. Δημήτρη Ουγγαρέζου και Γιάννη Τσιμιτσέλη βρίσκονται σε έντονη αντιπαράθεση μετά τι πρόσφατε δηλώσει του Δεπίου που άσκησε κριτική στον παρουσιαστή.
1: Ναι.
0: Να σου θυμίσω ότι η αρχή τη σεζόν ο Γιάννη Τσιμιτσέλη και Δημήτρη Ουγγαρέζου είχαν παρεξηγηθεί όταν ο δεύτερο, ο Ουγγαρέζο, σχολίασε ότι δεν του άρεσε η επιλογή να μπει ο ηθοποιό στη θέση του παρουσιαστή στην εκπομπή όπου υπάρχει Ελλάδα στον Sky.
1: Παιδιά, αυτό είναι και η άποψή μας. Δηλαδή τώρα.
0: Ναι.
1: Είπε ότι δεν μου άρεσε αυτό.
0: Ο Τσιμιτσέλης αρχικά κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούσαν τη δικαστική διαμάχη Ευλαβίας Ρέβη και Γιώργου Κουρδί με το Sky. Ο οποίος είπε ότι δέχτηκε να πάει στην εκπομπή γνωρίζοντας πως θα είναι και οι δύο δημοσιογράφοι. Αργότερα όμως τον ενημέρωσαν ότι αυτό δεν ισχύει τελικά. Τόνισε επίσης ότι όσα συνέβησαν ανάμεσα στους δημοσιογράφους και τον τηλεοπτικό σταθμό δεν τον αφορούν, γι' αυτό δεν ήθελε να πάρει θέση. Στη συνέχεια, ο ηθοποιός απάντησε και για τον έντονο τρόπο με τον οποίο ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σχολίασε τη φράση «Είναι ο νικητής του φετινού Survivor και του αξίζει το έπαθλο» που είπε ο Γιώργος Ζηλιανός για τον Σταύρο τον Φλόρο.
1: Ναι.
0: Και έχουμε τώρα σε έντονο ύφος ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είπε: «Όταν χωνέψει τα ντερά του Ουγγαρέζος, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα». Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος τώρα θέλησε να δώσει τη δικιά του απάντηση στον ηθοποιό μέσα από μια ανάρτηση στο Facebook. Ναι. Το όνομα του Γιάννη όσον αφορά τα τηλεοπτικά φέτος ακούστηκε μόνο σε ένα δικαστήριο. Καλό είναι να δέχεται την κριτική έγκαιρα για να μην την πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι μετά.
1: Ό,τι τον είπε!
0: Ουσιαστικά λέει εσύ ο πουθενά που το όνομά σου μόνο στο δικαστήριο που σε πήγαν οι άλλοι γιατί του έφαγε στην θέση, ξέρω εγώ. Δεν εντυπωσίασε κάποιον άλλο.
1: Άχρε, παιδιά, κοίταξε τώρα και οι δύο από τη μεριά του.
0: Έχουν δίκιο.
1: Έχουν ο καθένα τα δίκια του. Γιατί και ο ένα είπε τον άλλο τι τον είπε, δεν χωνεύει τα ντερά του.
0: Τα ντερά του.
1: Και αυτό σου λέει τι, δεν χωνεύει τα ντερά μου, να και εσύ έτσι.
0: Περιμένουμε τώρα την απάντηση του Τσιμιτσέλη. Θα το συνεχίσει.
1: Θα σταματήσει, φαντάζομαι και ελπίζω.
0: Γιατί αποκτά ενδιαφέρον τώρα αυτό το μπιφάκι.
1: Μ' αρέσουν αυτά, πεθαίνω, ψοφάω.
0: Ναι, βέβαια, πολύ ωραίο, πολύ καλό.
1: Πλάκα και τι άλλο.
0: Και κάτι τελευταίο είχα να σου πω εδώ, κάτσε, περίμενα να το ανοίξω. Ποια εκπομπή, αυτό, ποια εκπομπή κατέγραψε διπλή πρωτιά στην πρωινή ζώνη.
1: Ποια?
0: Διπλή πρωτιά πήρε ο Γιώργος Ολιάγκας. Παιδιά που έχει πάρει τα τελευταία, τα πάνω στα νούμερα.
1: Ναι.
0: Χθες το πρωινό 25 Μαΐου. Η εκπομπή πρωινό έκοψε πρώτη το νήμα στο δυναμικό κοινό και στο γενικό σύνολο.
1: Τι να σα πω, ρε παιδιά, ποιο βλέπει το Λιάγκα ειλικρινά τώρα.
0: Και λέει αυτό και την προηγούμενη εβδομάδα είχε ανωδικητάσει και τώρα πάει να ανεβάσει το κασέτο. Ο Λιάγκα τώρα που τελειώνει το συμβόλαιο στον Αντένα, δείτε τι νομεράκια σα φέρνω.
1: Ναι, τι να πω. Δεν μου αρέσει για πρωί αυτό ο άνθρωπο. Δηλαδή, ξέρεις τι, εγώ θέλω το πρωί λίγο χαλαρά, λίγο να χαζέψω έτσι. Αν θα είμαι στο σπίτι, λέμε τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Να χαζέψω λίγο το λόγο, λίγο ανάλαφρα. Αυτό λίγο με συγχύζει.
0: Ουσιαστικά, νομίζω πρώτη φορά μετά από καιρό η Κατερίνα Καινούριου έχασε την πρωτιά που είναι πάντα πρώτη η Καινούριου.
1: Πότε ευχήθηκε χρόνια πολλά αγάπη μου στο Κουτσουμπί.
0: Δεν ξέρω, χθες ήταν. Χθες
1: ήταν χθες. Και δεν είχε νούμερα.
0: Πώς το λένε, μήπως ήταν για τα γιορτή του Κωνσταντίνου, το λένε ή Παναγιώτη το λένε. Α, γενέθλια είχε.
1: Γενέθλια είχε.
0: Ναι, γενέθλια. Τέλος πάντων, μπράβο. Στο Γιώργο Τολιάκα και σαν νότερα, τι να πω.
1: Βέβαια.

0: Καλημέρα. Είμαι ο Χρήστος Αντικάη και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Γεια σας, είμαι η Μαντό.
2: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
3: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία.
4: Είμαι ο Στέφανος Πιτσιάνγκας. Ακούμε Τρανζίστορ 100,3 και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
5: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ελένη Φουρέιρα, δισκοτέκ στον τραζίστρο 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν.
0: Για πες μας.
1: Ακύλας, ανοίγει τον κόσμο του πάρτο.
0: Πάρτο, φέρτο.
1: Μετά το φέρτο, πάρτο.
0: Ναι.
1: Ένα βίντεο κλιπ γεμάτο τρυφερότητα, κινηματογραφική αισθητική. Από το πρώτο άλμπουμ που σας είπα, Press Start, που κατάφερε να γίνει viral στις πλατφόρμες streaming, παρουσιάζει το νέο βίντεο κλιπ για το τραγούδι Πάρτο. Και δείχνει εδώ έτσι την πίεση της καθημερινότητας, το άγχος και τις υποχρεώσεις. Και ο Ακύλας πρωταγωνιστεί δίπλα σε μια ηλικιωμένη γυναίκα που μαζί δημιουργούν ένα δικό τους μικρό κόσμο. Λοιπόν, η Δέσποινα Βανδύ, ακούσαμε και το καινούργιο του τραγούδι «Να μ' αγαπάς». Σας άρεσε? Ήταν έτσι λίγο Balkan,
0: ναι,
1: λίγο χορευτικό, δυναμικό. Δοκιμάζει για πρώτη φορά Balkan ήχο. Συνήθως ήταν πιο pop η Δέσποινα Βανδύ. Και εξελίσσει κάπως το μουσικό της ύφος και έχει πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο, πολύ ωραίο cover. Άμα το δεις, φοράει ένα ωραίο. Είναι σαν ζωγραφιά βασικά. Είναι σαν graffiti και είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι τραγούδι του Λευτέρη Κιντάτου. Το τραγούδι είναι ήδη, το ακούμε μέσα από την Panic Platinum και αυτά για τη Δέσποινα Βανδύ.
0: Okay.
1: Λοιπόν, το καινούργιο τραγούδι της Έφης Θόδη.
0: Για πες μας γι' αυτό.
1: Είναι με τον RJ. Vibaro λέγεται.
0: Vibaro.
1: Είναι η πιο ανατρεπτική συνεργασία της χρονιάς. Φοράνε εκεί δύο πολύ... πώς να το πω, έτσι, αυτά τα χαβανέζικα.
0: Καπέλα.
1: Λουλουδάτα φόρεμα
0: χαβανέζικα.
1: Χαβανέζικα φόρεμα η Εφηθόδη. Και ο RJ φοράει πουκάμισο με σορτσάκι. Κροτάνε και από ένα κοκτέιλ. Ο Πάρης Κάλπος έχει γράψει τη μουσική και ο Ανδρέας Λάμπρου έχουν γράψει τους στίχους. Και το βίντεο κλιπ είναι Βαγγέλης Τσαουσόπουλος. Είναι γρήγορο, έχει παιχνιδάκι. Και να σου πω ότι Vibaro, Vibaro,
0: ναι,
1: στα DMs θα σε σπαμάρω.
0: Ωραίο στίχος.
1: Συνεχώς θα σε φλεξάρω.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, τέτοιοι στίχοι δεν γραφόντου σαν παλιά.
0: Όχι, η αλήθεια αυτή είναι.
1: Λοιπόν, Γιώργος Λιβάνης και X-Strat. Δεν απαντάς. Λαϊκό πάθος και τραπ ενέργεια με μια δυνατή συνεργασία. Δεν απαντάς, λέγεται το συγκεκριμένο τραγούδι. Ο Κωνσταντίνος Πατζής και ο Λευτέρης Κρίκης έχουν γράψει ο Πατζής τη μουσική και τους στίχους ο Λευτέρης Κρίκης μαζί με το Strat.
0: Μπράβο.
1: Ο Γιώργος Λιβάνης συνεχίζει τις εμφανίσεις του στο Vogue Club Athens μαζί με τη Λένα Ζευγαρά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Δεν μ' αγαπάς, δεν μου μιλάς και όλο στα μπαράκια με τις φίλες γυρνάς. Δεν μ' αγαπάς και με πονάς που είσαι σε μια άλλη αγκαλιά ξενυχτάς. Αυτό είναι το τραγούδι αυτό. Ενώ τέλος, ο Κωστής Μαραβέγιας επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου για να διώξει τον αρνητισμό. Εντάξει,
0: okay.
1: 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Γιώργος Μαζονάκης και επιπτώσεις στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, σημείωσε μπραντς για το καλοκαίρι, γράφε.
0: Ναι, λέγε.
1: Skin 1004.
0: Ναι.
1: Medipil. Dr. Althea.
0: Althea.
1: Annua.
0: Annua.
1: Medicube. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις που θα τα βρεις όλα αυτά μαζεμένα.
0: Ξέρω.
1: Ξέρω πολύ άλλους. Καλά. Πες το και στους άλλους.
0: Πλαγκόνα.
1: Πλαγκόνα Skincare. Ο παράδεισος του Korean Skincare. Όλες οι viral κορεάτικες μάρκες. 100% γνήσιες. Κατάλαβες γιατί έχει και μούφες.
0: Ναι, βέβαια, ξέρω.
1: Μπαίνουμε στο πλαγκόνα-skincare.com ή πηγαίνουμε απευθείας Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη για να τα δούμε όλα από κοντά. Αλλάξτε τη ρουτίνα σας σήμερα με τα καλύτερα της αγοράς.
0: Και τώρα, κατόπιν απέτησης του κοινού, να ακούσουμε το τραγούδι της Εφης Θόδη σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση για τη Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι.
0: Έρχεται τώρα, με αυτό θα σας χαιρετήσουμε. Για πάτε λίγο μια γεύση. Ωραίο ρυθμό έχει πάντως, έτσι.
1: Είναι φίλος μας ο Πάρης Κάλπος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν τον ήξερα εγώ.

0: Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagona Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
8: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
9: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
8: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
10: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
9: Ο ίδιος πειρασμός.
10: Και η ίδια απόλαυση.
8: Η δική μας απόλαυση.
10: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
8: Σ' αγαπώ, μαμά. Jump.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας.

0: εκεί είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
0: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Καλημερούν, γιατί κάνετε, πώς είστε, πού σας πετυχαίνω, βρε παιδιά. Ελάτε, κοπιάστε, πάρτε καφεδάκι, πάρτε ό,τι θέλετε εσείς και μείνετε εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, σε καλωσορίζω εδώ στο παρεάκι μου για τα επόμενα 180 λεπτά. Όπως καταλαβαίνεις, άρα για τρεις ολόκληρες ώρες, μέχρι και τις 2 το μεσημέρι θα είμαστε μαζί με τα καλύτερα. Έχουμε σουσού, έχουμε νέα από όλο τον κόσμο, έχουμε επικοινωνία στο Viber 693-693-1003, γιατί χωρίς καλημέρα δεν γίνεται τίποτα. Σε λίγο σου φέρνω και Πέτρο Ιακωβίδη, Κατερίνα Λιόλιου, τώρα όμως ξεκινάμε.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Έτσι έχει μάθει, μας λέει ο Πέτρος Γιακοβίδης στον τρανζίστορα 100,3. Άστα Πέτρο μου, και άμα έχει μάθει κάποιος έτσι, δεν αλλάζει με τίποτα. Λοιπόν, 10 λεπτό μετά τις 11, έχουμε ξεκινήσει. Είμαστε μαζί, Αντιγόνης πάνω στην παρέα σου, σε αυτό το πρωινό της Τρίτης, υπέροχης και ηλιόλουστης, 26 του Μάη. Διανύουμε τελευταία εβδομάδα του Μάη, παιδιά. Πάρτε το χαμπάρι, καταφθάνει ο Ιούνιος. Σε λίγο καταφθάνει βέβαια και ο Θοδωρής Φέρης και Νίκος Βέρτης. Τώρα όμως, Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις?

δώσει φερίτιδα, τη χρειαζόμασταν. Πάλι λοιπόν, θα δωρή φέρει στον τρανζίστορ 100,3. Εδώ φυσικά με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Πρωινό Τριτούλα λοιπόν σήμερα 26 του Μάη και περνάμε το φράγμα των 30 βαθμών Κελσίου. Μόνο αυτό έχω να σα πω. Κατά τα άλλα, όπω βλέπετε ήδη νομίζω έξω από τα παράθυρά σα, θα έχουμε ηλιοφάνεια. Σύννεφο σήμερα δεν έχουμε ούτε για δείγμα. Εντάξει, καιρό ήταν πραγματικά, έπρεπε λίγο να συνέλθουμε. Και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι του 31 βαθμού Κελσίου, ενώ η υγρασία καλά κρατεί στο 60%. Πάρτε βαθιά ανάσα, σήμερα θα τη χρειαστούμε, αλλά χαλάλη γιατί καλοκαιριάζει. Φύγαμε για Απόν και Ρεμπέτικο αμέσως τώρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
1: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
0: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
2: Τρανζίστορ 100,3.
3: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Ζήτω και η διαδά μου για πάντα στον τρανζίστορ 100,3. Λοιπόν, τώρα θα σας πω τον πόνο μου. Δεν γίνεται, με κάποιον πρέπει να το μοιραστώ. Γιατί σήμερα το πρωί έγινε κάτι και θυμήθηκα την Ελληνίδα μάνα που όταν περίμενε κόσμο στο σπίτι, καθάριζε μέχρι και τα σοβατεπιά. Λοιπόν, σήμερα την πάτησα σαν προτάρα. Είχα κανονίσει να έρθουν στο σπίτι να μου κάνουν το κλιματιστικό, να μου το καθαρίσουν κτλ. Συμμαζεύω το χώρο που είναι το κλιματιστικό. Τέλος πάντων, είχα ξεκινήσει και μια γενική από το Σαββατοκύριακο με χειμερινά καλοκαιρινά, την οποία όπως καταλαβαίνετε δεν ολοκλήρωσα ποτέ. Οπότε το ένα δωμάτιο με κλειστή την πόρτα ήταν μέσα σαν βομβαρδισμένο τοπίο. Έλα όμως που τελικά έρχεται ο άνθρωπος για να καθαρίσει το air condition και χρειαζόταν να βγει στο μπαλκόνι του δωματίου που γινόταν χαμός για να βρει τη μονάδα και να την καθαρίσει. Λέω, μου κάνεις πλάκα. Πρέπει τώρα να περάσεις από αυτό το δωμάτιο. Μου λέει, πρέπει να περάσω. Του λέω, άκου να δεις, μπες μέσα, ψύχρεμος, κάνε το σταυρό σου, μην τρομάξεις, δεν έχει να πατήσεις πουθενά. Παιδιά, δεν χωράμε από τα ρούχα σε αυτό το σπίτι και σημειωτέων μένω και μόνη μου, έτσι. Δεν ξέρω τι να τα κάνω. Μετά από τη σημερινή ντροπή του είπα, εντάξει, έχουμε γίνει φίλοι, μπορείς να επιστρέψεις όποτε θέλεις, μπορείς αν θες να βάλεις και ένα χεράκι. Κοινώς, παιδιά, όντως πρέπει να καθαρίζουμε όλο το σπίτι, μη σας πω ακόμη και τα σοβατεπιά, όταν είναι να έρθει κάποιος, γιατί κάπως έτσι την παντάμε. Μετά από αυτό είχα και τάσεις φυγής, τις ίδιες με αυτές που έχει ο Πάνος Κιάμος. Αμέσως τώρα, πάμε να τον απολαύσουμε εδώ, στον Τρανζίστορ.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Νάτε και οι πρώτε καλημέρε. Νάτα και τα πρώτα τα μηνύματα. Στέλνω τα φιλιά μου στην Τόνια, η οποία μου λέει: σήμερα έλεγα να κάνω γενική, αλλά να αφήσω την κρεβατοκάμερα για άλλη μέρα. Με άγχωσε, λέει: μήπω πρέπει να την κάνω σήμερα και αυτή η Τόνια, μη γίνει σαν για μένα. Κάνε σήμερα όλο το σπίτι. Θα σου πάρει μία ώρα παραπάνω να τελειώσει την κρεβατοκάμερα. Καντίνη, γιατί τώρα να σκέφτεσαι ότι μπορεί κάποιο τελικά επισκέπτη να έρθει και να την ελέγξει. Πραγματικά, εγώ δεν το αντέχω αυτό το άγχο, δεν το ξανακάνω, δεν θα ξαναμπω σε αυτή τη διαδικασία. Τα φιλιά μου στέλνω και στη Μαρίνα, εννοείται περιμένω και τα δικά σα μηνύματα στο Viber, όλη η επικοινωνία μας, τα νέα μας, το σουσού μας, το προσωπικό 693-693-1003. Εδώ μένω και περιμένω λοιπόν τη δική σου καλημέρα. Φύγαμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ λίγο και σου φέρνω Κατερίνα Λιόλιου, Γιάννη Πλούταρχο και Πεγκιζίνα. Και εσύ φυσικά μένεις εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
4: Πώς λέμε στα γερμανικά ότι αγαπάμε κάποιον που είναι λίγο βρώμικο το αγκούρι του? Μπιχλίμπεντικ.
5: Οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα πράγματα που έχουν χιούμορ. Αυτό συμβαίνει γιατί το γέλιο ενισχύει τη μνήμη.
4: Έτσι.
5: Εγώ τη μεξί όλη μέρα γελάω και όλη μέρα δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν ξέρω τι γίνεται.
4: Μπορεί σε ένα πιάνει το γέλιο, δίνει ζωή και να ζει πολλά χρόνια.
5: Μπορεί να γελάω εγώ και με αυτά που λέω να θυμούνται οι άλλοι.
4: Αυτό.
5: Αυτό ρε, μου τρώτε την ενέργεια βρισκασμένα.
4: Βοηθάς άλλο κόσμο.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια, το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα. Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
2: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
3: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλημερούδια στην παρέα μου και φυσικά σε σένα που συντονίστηκες τώρα εδώ στη συχνότητά μας στον Τρανζίστορ 100,3. Καλώς όρισες. Μείνε όπως είσαι, γιατί η δεύτερη μας ώρα μαζί μου μόλις ξεκινάει. Αντιγόνης Πανού εδώ στο μικρόφωνο και στην παρέα σου. Πάντα με τα καλύτερα, με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα μουσικά και ραδιοφωνικά. Λοιπόν, τα λέμε εδώ και αυτή την Τρίτη 26 του Μάη. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μας στους 27 βαθμούς Κελσίου ήδη αυτή τη στιγμή και εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες. Φύγαμε για Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα αμέσως τώρα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Υπέροχος Νίκος Βέρτης, αν ήξερες τον τρανζίστορ 100,3. Εσύ τώρα, αν ήξερες ότι μπορείς να συντονιστείς από παντού, δεν θα το έκανες. Λοιπόν, στο λέω εγώ, συντονίσου. Είτε μέσω της ιστοσελίδας μας, transistor100.gr, είτε αλλιώς, παιδιά, πανεύκολα κατεβάζετε την εφαρμογή μας στη συσκευή σας. iOS, Android, για εμάς δεν έχει καμία σημασία. Την κατεβάζεις, πατάς play και συντονίζεσαι εδώ, στη Φερίτιδα. Θοδωρής Φέρης, είπες αμέσως τώρα.

άκρος ρομαντικό και μου βγάζει και κάτι έτσι από καλοκαίρι. Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο στο Τρανζίστορ 100,3 εδώ με την Αντιγόνη Ισπανού στην παρέα σου. Και με το νέο που θα σου πω τώρα, σου φέρνω και το καλοκαίρι νωρίτερα. Παιδιά, επιστρέφει η σειρά Φαινόμενο, η σειρά Baywatch. Εντάξει, νομίζω ότι οι περισσότεροι τη θυμάστε. Και αν δεν τη ζήσατε όταν πρωτοκυκλοφόρησε, σίγουρα έχετε δει κάποια επανάληψη. Δεν μπορεί. Έριξε αυλία λοιπόν το κλασικό Baywatch πριν από 25 ολόκληρα χρόνια, το 2001. Φτού και είχα και ένα Σαρδάμ. Τώρα λοιπόν επιστρέφει με το κλασικό soundtrack I'm Always Here. Όλοι θυμόμαστε την Pamela Anderson να τρέχει στην άμμο με τη σανίδα αναχείρας και το κόκκινο αυτό χαρακτηριστικό μαγιό που θέλω να σας πω ότι έχει πολυθεί και σε δημοπρασία. Επιστρέφει κανονικότατα με ολοκένουργιο cast. Έχει δοθεί ήδη στη δημοσιότητα το πρώτο teaser. Βέβαια, εγώ είμαι και λίγο απογοητευμένη γιατί δεν είδα πουθενά σε αυτό το cast την Pamela. Παιδιά, Baywatch χωρίς Pamela δεν γίνεται. Βρείτε ένα ρόλο να τη δώσετε. Ας κάνει τέλος πάντων την αρχηγό της νέας ομάδας. Δεν ξέρω, κάντε κάτι. Όλα εγώ θα σας τα λέω. Επιστρέφει Baywatch και η Pamela απ' έξω. Δεν το σηκώνω αυτό. Όλη την επιτυχία του Baywatch εκεί τη στηρίξαμε, να ξέρετε. Στο τρέξιμο που έκανε πάνω στην άμμο.

0: δικό μου το σταυρό.
1: Νατάσα είσαι, μία είναι Νατάσα Θοδωρίδου, φορτηγό στο τρανζίστορ 100,3. Εδώ φυσικά με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Αντιγόνη Σπανού εδώ στη θέση μου πιστά μέχρι και τις 2. Και χθες ενημερώθηκα για μία επιστροφή στη μουσική σκηνή, η οποία με έκανε να χαμογελάσω πλατιά, γιατί ήταν πολύ αγαπημένη μου και είχε χρόνια, παιδιά, να εμφανιστεί. Στέλλα Καλή, λοιπόν, εντάξει, το μυριζόμασταν τόσο καιρό, γιατί και ο Θοδωρής Φέρης είχε κάνει επανεκτέλεση από το τραγούδι της Πλάτη. Τώρα όμως επιστρέφει και επίσημα. Ανακοινώθηκε λοιπόν και το νέο της συμβόλαιο με την Panic Records και διαβάζω πως εντάξει, θα ξεκινήσει με μια επανεκτέλεση αγαπημένου τραγουδιού. Υπεύθυνοι είμαστε σε μουσική και στίχους του Φίβου. Έτσι, για να τη μάθουν οι νεότεροι και να την θυμηθούν οι παλιότεροι. Φυσικά δεν πιστεύω ότι την ξέχασε και κανένας. Είναι τρομερά λαϊκή φωνή. Στέλλα Καλή, αγαπημένη, και εννοείται αναμένουμε όλα όσα έρχονται. Φύγαμε τώρα για Γιώργο Παπαδόπουλο, για σένα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας, στο τρανζίστορ 100,3 και στέλνω τα φιλιά μου στον Ιάσονα, στη Βασιλική, στη Μέρη και στην Ατάσα που είναι εδώ συντονισμένοι και έχουν στείλει και το μήνυμά του στο Viber 693-693-1003. Πολύ καλά νέα σου φέρνω και από τους δρόμους της πόλης. Το λες και εξαίρεση για τις τελευταίες μέρες συγκριτικά με το τι γινότανε. Ελάχιστες καθυστερήσεις μόνο στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Το αντίθετο ρεύμα είναι κατά πράσινο και καλά τα πράγματα, αλλά έτσι κινούνται λίγο αργά στα φανάρια στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από τη Βούλγαρη μέχρι και την Πότσαρη. Εσύ φυσικά μένεις εδώ. Πάμε να δούμε ποιο είναι το top 3 για τον τρανζίστορ 100,3 αυτή την εβδομάδα. Και σε λίγο, εγώ, Αντιγόνης Πανού, επιστρέφω στη θέση μου εδώ για την τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί. Εννοείται με όλα τα ελληνικά για αγαπημένα, πάντα στον τρανζίστορ σου 100,3.
1: Είναι τα κορυφαία 3 στον τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3. Μπορώ να έχω λίγο.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
5: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
7: Χθες πήγα λαϊκή. Έχω πάει να αγοράσω αγκούρια από το φίλο μου τον Άκη.
8: Τα αγκούρια τα μελετάς αυτή τη βδομάδα πάρα πολύ.
7: Έρχεται μια κοπέλα, θα πάρω αυτά, λέει, τα αγκούρια, τα κοντά και τα χοντρά. Mm. Έρχεται μια άλλη κυρία, λέει, εγώ θα πάρω τα πιο λεπτά και πιο μακριά.
8: Μάλιστα.
7: Μου λέει, εσείς, κυρία μου, τι να σου πω, δεν με νοιάζει, εγώ σαλάτα θα τα κάνω.
8: Ο Τζόνι σήμερα λέει βερμούδα στη δουλειά, σκάω, δεν αντέχω, τον πιάσαν οι ζέστες.
7: Άμα από τις 26 Μαΐου φοράς βερμούδα τον Αύγουστο με το βρακί, θα πηγαίνεις.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
9: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη

0: θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
0: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
3: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
0: Η κορυφαία pop performer. Σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

μεσημεριάσαμε. Η τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί ξεκινά αμέσως τώρα. Φυσικά εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Είναι Τρίτη, είναι ηλιόλουστη, είναι υπέροχη, 26 του Μάη. Αντιγόνη Πανού εδώ στη θέση μου φυσικά και στην παρέα σου. Μέχρι το ρολόι σου να γράψει 2. Για 60 λοιπόν ακόμη λεπτά. Σου δίνω απλόχερα, βρε παιδί μου, έτσι γιατί απλά το θέλω όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Σε λίγο σου φέρνω και Πέτρο Ιακωβίδη και Απόν. Τώρα όμως πρέπει να ξεκινήσουμε με τη δική μου απόλυτη. Αναβύση και Αιγαίο και εσύ φυσικά δυναμώνεις ένταση.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εντάξει τώρα, Πέτρο, τα παραλές. Πέτρος Ιακωβίδης και τέλεια στον τρανζίστορα 100,3. Για κάποιο λόγο, βέβαια, εγώ τον άκουγα και χαμογελούσε όλος και το αφιέρωνε σε μένα. Είναι ντελούλου η κοπέλα, για μένα λέω φυσικά. Εν πάση περιπτώσει, σημαίνει εδώ γιατί οι επιτυχίες δεν σταματούν. Σε λίγο έρχονται και οι μέλησες. Τώρα όμως, Ρία Ελνίδου, εξηγήστε μου εδώ στον τρανζίστορ σου 100,3.

τραγούδι. Κρυφά λοιπόν από μέλισσα στον τρανζίστορ 100,3, 18 ολόκληρα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Και σε πάω τώρα στην εκρηκτική J-Lo, η οποία ανέβασε προχθές ένα βίντεο στο Instagram χορεύοντας και φορώντας το τζιμ που φορούσε το 2001 στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού Ain't It Funny. Φυσικά έχει κυκλοφορήσει και σαν είδηση από διάφορα άλλα site. Βέβαια, εγώ θέλω άλλο πράγμα, παιδιά, να τονίσω. Δεν είναι αυτή η πραγματική είδηση ότι είναι όμορφη η J-Lo, γιατί σε όλα τα σχόλια από κάτω γίνεται χαμός. Η πραγματική είδηση είναι πώς χώρεσε σε ένα τζιν το οποίο φόρεσε πρώτη φορά πριν από 25 ολόκληρα χρόνια. Όταν γράφετε άρθρα, λοιπόν, θέλω να μου γράφετε και τη λύση. Δηλαδή, το βλέπω εγώ αυτό που οριακά χωράω στο ίδιο παντελόνι που φορούσα πριν από 25 ολόκληρα λεπτά και θέλω να μπω μέσα και να διαβάσω πώς ακριβώς το κάνει. Πόσες ώρες γυμνάζεται, τι τρώει, αν τρώει φυσικά, το συζητάμε και αυτό, εν πάση περιπτώσει. Να δω, ρε παιδί μου, πώς γίνεται οριακά αυτό το πράγμα, θα έπρεπε να είναι πείραμα αυτή τη στιγμή. Στο ίδιο τζιν που φορούσε πριν από 25 χρόνια. Με στοιχιώνει σαν είδηση και φύγαμε για πάνω κιά μου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στο Τρανζίστορ 100,3 σε αυτά τα τελευταία λεπτά που έχουμε. Και τώρα, αν θες αλλαγή στο μαλλί σου, σε παίρνω και φύγαμε για Κίνα. Γιατί εκεί ξεκινούν, διαβάζω σε λίγο καιρό, να λειτουργούν, λέει, αυτόματα κουρία, φυσικά με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Ο πελάτης ουσιαστικά θα μπαίνει σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο και η διαδικασία θα ξεκινά με τη σάρωση του κεφαλιού του, του τριχωτού, αλλά και τις ιδανικές επιλογές για τον κάθε ένα. Στη συνέχεια, λέει, οι ρομποτικοί βραχίονες θα κάνουν το κούρεμα με ακρίβεια χιλιοστού. Θα υπάρχουν σε πάρα πολλά σημεία, με σκοπό φυσικά έτσι λίγο να αποσυμφοριστούν τα πατροπαράδοτα και παραδοσιακά κουρία. Τώρα τι να σας πω, εύχομαι όντως να γίνεται με ακρίβεια χιλιοστού και να είναι καλό το αποτέλεσμα, γιατί τους βλέπω όλους από εκεί μέσα να βγαίνουν έναν έναν με κουπ σκουπ. Θα ζήσουμε Κωνσταντίνου και Ελένης ακόμη και στην Κίνα. Φύγαμε για Νατάσα Θεοδωρίδου, παραδόθηκα σε σένα αμέσως τώρα στον τρανζίστορ σου.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: της Θεσσαλονίκης είναι στον Τρανζίστορ.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μία ανούλα την ήθελα τώρα. Σαντρέ, λοιπόν, στον τρανζίστορ 100,3. Έτσι, για να σας χαιρετήσω σωστά, είμαι η Αντιγόνη Σπανού. Ήμασταν μαζί από τις 11, όπως είμαστε άλλωστε καθημερινά. Και αύριο, τέτοια ώρα, εδώ θα είμαστε πάλι μαζί. Στις 11, λοιπόν, σας περιμένω. Και αύριο, Τεταρτούλα, μέση της εβδομάδας. Τώρα, φυσικά, θέλω να μείνετε εδώ, γιατί καταφθάνει στην παρέα σας η Γεωργία Γεωργιάδου μέχρι και τις 5. 5 με 6 τέλεια playlist του τρανζίστορ με ένα δικό μου αγαπημένο σήμερα απογευματιάτικο. Επομένως, μείνετε εδώ για να ακούσετε ποιο είναι. 6 ώρα καταφθάνει η Daily Couscous, Παναγιώτη Σίμος, Ηλένια Williams. Και 8 η ώρα, κλασικά, ξέρετε, μουσικές επιλογές του Λάμπη Δημητριάδη για να μας τρελάνει. Λοιπόν, έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνετε. Συντονισμένοι φυσικά πάντα εδώ στον τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Και από εμένα, φιλιά πολλά σε όλους.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Καμπάνες.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Πώς λέμε στα γερμανικά ότι αγαπάμε κάποιον που είναι λίγο βρώμικο το αγκούρι του?
3: Ιού.
2: Μπιχλίμπεντικ.
3: Οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα πράγματα που έχουν χιούμορ. Αυτό συμβαίνει γιατί το γέλιο ενισχύει τη μνήμη.
2: Έτσι.
3: Εγώ την μεξή όλη μέρα γελάω και όλη μέρα δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Μπορείς εσένα πια το γέλιο δίνει ζωή και να ζεις πολλά χρόνια.
3: Μπορεί να γελάω εγώ και με αυτά που λέω να θυμούνται οι άλλοι.
2: Αυτό.
3: Αυτό ρε, μου τρώτε την ενέργεια φρεσκασμένα.
2: Βοηθάς άλλο κόσμο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Πλαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει, χονδρική και λιανική.
6: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα, μη μου πεις το γυράδικο πούμπα.
7: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
6: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην ύφο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην πιο όμορφη παρέα, τη δικιά μας. Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Η ώρα είναι 2 ντάν και μέχρι και τις 5 έχουμε 3 ώρες γεμάτες ελληνικά και αγαπημένα. Γεια, συντονιστείτε γρήγορα με 29 βαθμούς Κελσίου. Παιδιά, σκάει ο Τζίτζικας. Πραγματικά σας το λέω, δεν μπορούσα να κοιμηθώ από το κουνούπι. Έχει φτάσει και επίσημα το καλοκαίρι. Οπότε, πάρτε καφεδάκι ωραίο δροσερό και ελάτε να το γιορτάσουμε παρέα. Νίνο Ζόζεφιν, Μιχάλης Χατζηγιάννης και Πέτρος Ιακωβίδης, όλοι μαζί. Τώρα όμως, τι κάνεις?

Με συγχωρείτε, τι είπατε κυρία μου, και Πέτρος Ιακωβίδης στον τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Αρρωστούλα όμως, τι να κάνω ρε παιδιά. Έρχεται ο λογαριασμός.

0: μανά.
1: Αυτό είναι το λάδι σου, όπου λέει εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Η Στελίτσα μου είναι εδώ φυσικά. 14 και 14 μου το έστειλε το μήνυμα στο Viber. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό. Συνέχεια βλέπω τα ίδια νούμερα. Κάτι σημαίνει αυτό, παιδιά. Κάτι καλό, μάλλον. Έτσι λένε, κάτι για αγγελικούς αριθμούς. Ας έρθει και κάτι καλό, Παναγίτσα μου. Νίκος Οικονομόπουλος, αναβήσει και από τώρα. Ψάχνω να βρω, λέει. Και πάμε να δούμε. Θα το βρει.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο θα

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Αυτό είναι το ρεμπέτικο από εδώ στον τρανζίστορ 100,3. Και κάπου εδώ, εγώ θέλω να σας ανακοινώσω, ρε παιδιά, γιατί μια παρέα είμαστε, ότι ξεκινώ και εγώ τις εμφανίσεις μου στην πόλη και θα βρίσκομαι στο Λίντο κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Οπότε σας περιμένω όλους εκεί. Βέβαια, τώρα είμαι αρρωστούλα. Πρέπει μέχρι και την Πέμπτη να γίνω καλά. Θα γίνω όμως και θα επιστρέψω δρυμύτερη. Γιατί τα λέμε και ραδιοφωνικά, αλλά και από κοντά. Γιώργος Σαμπάνης, Ιουλία Καλυμάνη και Θοδωρής Φέρης. Τώρα σε σένα σταμάτησε η καρδιά και πάμε να τα ακούσουμε δυνατά.

πρωινό. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτό είναι το είπε. Το Δόρη Φέρι εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σα. Και είμαστε μαζί από τι 2 μέχρι και τι 5. Έχουμε ακόμα πολλά να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε. Και φυσικά σα θέλω εδώ συντονισμένου. 693-693-1003 το τηλέφωνο του Viber τη εκπομπή. Εκεί που τα μοιραζόμαστε όλα. Εννοείται όμω ότι κατεβάζετε και το Τρανζίστορ από Play Store και App Store. Γιατί? Γιατί μετά θα μου παραπονιέστε και θα μου λέτε από πού να σα ακούσουμε. Από εκεί λοιπόν. Πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό break και επιστρέφω με Κατερίνα Λιόλιου. Εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
8: Χθες πήγα λαϊκή. Έχω πάει να αγοράσω αγκούρια από το φίλο μου τον Άκη.
9: Τα αγκούρια τα μελετάς αυτή τη βδομάδα πάρα πολύ.
8: Έρχεται μια κοπέλα, θα πάρω αυτά λέει τα αγκούρια, τα κοντά και τα χοντρά. Mm. Έρχεται μια άλλη κυρία, λέει εγώ θα πάρω τα πιο λεπτά και πιο μακριά.
9: Μάλιστα.
8: Μου λέει εσείς κυρία μου, τι να σου πω, λέει, δεν με νοιάζει, εγώ σαλάτα θα τα κάνω.
9: Ο Τζόνι σήμερα λέει βερμούδα στη δουλειά, σκάω, δεν αντέχω, τον πιάσαν οι ζέστες.
8: Άμα από τις 26 Μαΐου φοράς βερμούδα τον Αύγουστο με το βρακί, θα πηγαίνεις.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
10: Okay.
7: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
11: Ποιο?
12: Το Αχίλλας Μιλ.
11: Τι είναι?
12: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
12: Αχίλλας Μιλ. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
13: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
14: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε?
13: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
15: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
14: Ο ίδιος πειρασμός.
15: Και η ίδια απόλαυση.
13: Η δική μας απόλαυση.
15: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
13: Σ' αγαπώ, μαμά.
16: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
18: Το σχολείο.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε. Να πω την καλησπέρα μου στον Ντέο, ο οποίος είναι παρόν για ακόμα μία φορά. Δεν θα μπορούσε κι αλλιώς άλλωστε. Εννοείται ότι περιμένω και τα δικά σας μηνύματα στο 693-693-1003, εκεί που τα μοιραζόμαστε όλα. Καλησπέρες, αφιερώσεις και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Όμως κατεβάζετε και το Τρανζίστορ App από Play Store και App Store για να μας ακούτε από πουδήποτε και αν βρίσκεστε. Αναβίση Γιώργος Κακοσέος και Νίκος Οικονομόπουλος. Τώρα, όπου κι αν πας.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Ελληνικά. Και αγαπημένα.

Ναι, είσαι η εξαίρεση. Και αναβείς εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Αντώνης Ρέμος έρχεται. Είναι η Δευτέρα και ας είναι Τρίτη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Σε θέλω για μένα, Νίκος Μακρόπουλος, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Να στείλω πολλά φιλιά και αγάπη στον Αλέξανδρο και στον Κώστα που μου στέλνουν εδώ τα χαιρετίσματά τους. Στη δουλειά είναι τα παιδιά και στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Λίγο ακόμα, ρε παιδιά, υπομονή. Τι να κάνουμε, είμαστε ακόμη στην Τρίτη. Αύριο όμως που θα είμαστε στην Τεταρτίτσα, θα είναι ακριβώς στα μέσα της εβδομάδας. Έτσι λέω, Τεταρτίτσα, Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Νατάσα Θεοδωρίδου έρχεται, ολοκένουργιο φορτηγό, παίζει δυνατά και το ακούμε παρέα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: τελειώσαν για μας.
1: Δεν το περίμενα και Γιάννης Βαρδής εδώ στον Τρανζίστορ 100,3, όλο καινούριος. Πάμε λίγο τώρα στα πιο juicy, στα πιο hot. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου, παιδιά, πτυχιούχος στα 64 της χρόνια, είναι ηθοποιός, πήρε το πανεπιστημιακό της πτυχίο. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, θα πω εγώ. Καλά, η παρουσιάστρια είναι άρρωστη, το καταλαβαίνετε αυτό. Εγώ το πήρα πέρυσι το πτυχίο μου. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Παιδιά, να το παίρνω το πτυχίο, όποτε και να είναι. Ένα χαρτί όπως έλεγε η γιαγιά μου. Έλληνα Παπαρίζου έρχεται, έτσι και έτσι. Παίζει δυνατά. We'll be right back.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια χωρί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ήμουν η γυναίκα της ζωής σου, Κατερίνα Λιόλιο, στον τρανζίστορ 100,3 και νομίζω ότι όλες κάποια στιγμή το αφιερώσαμε αυτό το τραγούδι. Γιάννης Παλιάρας τώρα γιόρτασε τα 51 γενέθλιά του. 51 χρονών γίνεται αυτός ο άνθρωπος να είναι 51 χρονών. Νομίζω ότι εκεί κάπου στα 35, μαξ 40, σταμάτησε το κοντέρ να γράφει. Είναι στην καλύτερη του φάση, είναι και με την κοπέλα του πολύ καιρό μαζί. Άντε να φάμε και κανένα κουφέτο από το Γιάννη Παλιάρα, γιατί Γιαννάκη μου μπήκε και το 5 μπροστά. Άντε, βιά σου, σώνε το κορίτσι, περιμένει. Πάω σε ένα break και επιστρέφω.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Πώς λέμε στα γερμανικά ότι αγαπάμε κάποιον που είναι λίγο βρώμικο το αγκούρι του? Μπιχλίμπεντικ.
3: Οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα πράγματα που έχουν χιούμορ. Αυτό συμβαίνει γιατί το γέλιο ενισχύει τη μνήμη.
2: Έτσι.
3: Εγώ την όλη μέρα γελάω και όλη μέρα δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Μπορείς εσένα πια το γέλιο δίνει ζωή και να ζεις πολλά χρόνια.
3: Μπορεί να γελάω εγώ και με αυτά που λέω να θυμούνται οι άλλοι.
2: Αυτό.
3: Αυτό ρε, μου τρώτε την ενέργεια βρισκασμένα.
2: Βοηθάς άλλο κόσμο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Ποιο?
11: Το Aquila's Meal.
10: Τι είναι?
11: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες. Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
13: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
14: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr. Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5 η ώρα 4 και 2 πρώτα λεπτά. Άλλα 55 μας απομένουν εδώ στον αέρα της πόλης. Ελπίζω να μου είστε καλά, να πίνετε το καφεδάκι σας στο δροσερό. 30 βαθμούς Κελσίου δείχνει, παιδιά, εδώ το στούντιο. Αν έχει αυτή τη θερμοκρασία έξω, δεν θέλω να βγω. Μια χαρά είμαι με το κλιματιστικό. Real Nidu, Γιάννης Πλούτερχος και Μαρίνα Σπανού. Τώρα εξηγήστε μου, παίζει δυνατά και πάμε να το ακούσουμε παρέα. Πού αλλού, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Αυτό είναι το ταξίδι από Μαρίνα Σπανού εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί για λίγο ακόμα έως και τις 5. Τώρα έρχεται Μαργαρίτα και Χρήστος Μάστορας. Παίζει δυνατά.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στον Τρανζίστορ.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αρχίσες και...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όνειρο βαθύ και κλαβί εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Κλείνω τώρα μία πρόταση γάμου στην Κέρκυρα. Ένας ρομαντικός πυροσβέστης, μετά την παρέλαση που κάνανε μαζί με την ομάδα του, την ΕΜΟΔΕ Κέρκυρας, έκανε πρόταση γάμου με όλο το σώμα μπροστά να είναι παρόν και την κοπέλα να ξεσπάει σε λιγμούς. Γονάτισε κανονικά, έβγαλε και αυτό το κράνος που φοράνε οι πυροσβέστες. Τι ωραίο, ρε παιδιά, έτσι εφάνταστη να είστε και να κάνετε ωραία πραγματάκια. Το κορίτσι πολύ το χάρηκε. Εσείς οι υπόλοιποι, τι περιμένετε? Γιώργος Σαμπάνης τώρα. Είναι το Ρώτα και παίζει δυνατά.

0: 100,3.
1: Παίζει η περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Δείξε μου έναν. Ξέρεις πολλούς και πάνω και άμα στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας μέχρι και τις 5. Και πάμε τώρα για λίγο στον Σταύρο Φλωρό, ο οποίος ανεβάζει τα βιντεάκια του από το προσωπικό του account στο Instagram. Και πραγματικά το έχω κατασυμπαθήσει αυτό το παιδί χωρίς να το γνωρίζω, αλλά νομίζω το έχει αγαπήσει όλη η Ελλάδα. Για το πόσο ταπεινός είναι και πόσο πολύ ευχαριστώ όλο τον κόσμο που είναι δίπλα του. Είναι πολύ καλύτερα, κάνει τις εγχειρήσεις του και θα τις κάνει. Όμως είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο η υγεία του. Μπράβο στο παιδί και είναι και ένα κουκλάκι. Νίκος Μακρόπουλος έρχεται. Σε θέλω παράφορα. Παίζει δυνατά.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Κατερίνα Λιόλιο εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και αυτή την ώρα. Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ευχαριστώ όλους εσάς που είστε στην παρέα μου. Να μ' αγαπάς, μου λέει η Στέλλα. Σ' αγαπάω, Στελάκι μου. Εννοείται σ' αγαπάω. Όλους εσάς σ' αγαπάω. Εντάξει, τη Στέλλα λίγο παραπάνω, ρε παιδιά, γιατί δηλώνει το παρόν από τις 2 μέχρι και τις 5. Αν είστε κι εσείς παρόν, παρόντες μάλλον, τότε θα σας αγαπάω όλους το ίδιο. Τα λέμε αύριο τη γνωστή ώρα στο γνωστό μέρος. Από μένα πολλά φιλιά στα μούτρα.
1: Είναι τα κορυφαία 3 στον Τρανζίστορ 100,3. Νούμερο 3.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερός, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Ασπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Χθες πήγα λαϊκή. Έχω πάει να αγοράσω αγκούρια από το φίλο μου τον Άκη.
6: Τα αγκούρια όταν μελετάς αυτή τη βδομάδα πάρα πολύ.
5: Έρχεται μια κοπέλα, θα πάρω αυτά λέει τα αγκούρια, τα κοντά και τα χοντρά. Έρχεται μια άλλη κυρία και λέει εγώ θα πάρω τα πιο λεπτά και πιο μακριά.
6: Μάλιστα.
5: Μου λέει εσείς κυρία μου, τι να σου πω, λέει, δεν με νοιάζει, εγώ σαλάτα θα τα κάνω.
6: Ο Τζόνι σήμερα λέει βερμούδα στη δουλειά, σκάω, δεν αντέχω, τον πιάσανε οι ζέστες.
5: Άμα από τις 26 Μαΐου φοράς βερμούδα τον Αύγουστο με το βρακί, θα πηγαίνεις.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
7: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Okay.
8: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
9: Ποιο?
10: Το Aquila's Meal.
9: Απλά τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
10: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε, σας καλωσορίζω εδώ φυσικά στον Τρανζίστορ 100,3. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, η τέλεια playlist του Τρανζίστορ ξεκινά αμέσως τώρα και μαζί θα την απολαύσουμε για τα επόμενα 60 λεπτά. Και επειδή θέλω να το ζήσουμε και πολύ καλοκαιρινά σήμερα το απόγευμα, θα σε πάω και πίσω στο παρελθόν να συναντήσουμε Νίνο, σαν αβαγή, και μένεις εδώ για να το ακούσεις παπαρέα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Καμπάνες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100.

0: Τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Πώς λέμε στα γερμανικά ότι αγαπάμε κάποιον που είναι λίγο βρώμικο το αγκούρι του? Μπιχλίμπεντικ.
3: Οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα πράγματα που έχουν χιούμορ. Αυτό συμβαίνει γιατί το γέλιο ενισχύει τη μνήμη.
2: Έτσι.
3: Εγώ τη μεξή όλη μέρα γελάω και όλη μέρα δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Μπορεί σε ένα πιάνει το γέλιο, δίνει ζωή και να ζει πολλά χρόνια.
3: Μπορεί να γελάω εγώ και με αυτά που λέω να θυμούνται οι άλλοι.
2: Αυτό.
3: Αυτό ρε, μου τρώτε την ενέργεια φρεσκασμένα.
2: Βοηθάς άλλο κόσμο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνη ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Okay.
11: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
10: Ποιο?
11: Το Aquila's Meal.
10: Τι είναι?
11: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
11: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
13: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
14: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
15: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
14: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
16: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
15: Ο ίδιος πειρασμός.
16: Και η ίδια απόλαυση.
14: Η δική μας απόλαυση.
16: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
14: Σ' αγαπώ, μαμά.
17: Jumbo.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε ένα απόγευμα Τρίτης, 26 του Μάη. Χρόνια πολλά να πούμε σε όλους σας που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά σε αυτή τη γενέθλιά σας.
1: Τώρα αυτό το έχεις πει, το είναι το αμίμητο αυτό που έχεις πει, δηλαδή.

0: πραγματικά είμαστε εκτό έργου. Σήμερα έχει τα χρόνια, έχει τα χρόνια του πολλά. Έχει τα χρόνια πολλά.
1: Σήμερα έχει χρόνια πολλά Γιώργος Παπαδόπουλος. Έγινε ναι. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος και η Φίλη Θεοχάρη.
0: Να τους πούμε γενέθλια εμείς.
1: Χρόνια πολλά, βέβαια. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Εμείς είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 8. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που μπορείς να μπεις και να βγεις κερδισμένος. Προσβάσιμο σε όλους και φυσικά με τη Mastercard που είναι ένα όπλο οικονομίας ακόμα πιο οικονομικός. Και έχοντας τη Mastercard συμμετέχεις σε μεγάλες κληρώσεις και μεγάλους διαγωνισμούς. Όπως επίσης λαμβάνεις και έξτρα εκπτώσεις για όλες σου τις αγορές. Για κάθε σου αγορά, ανταμείβεσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Δεν με αγαπούσες, αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Έχετε και καινούργιο τραγούδι. Ο Γιώργος Σαμπάνης ξεκίνησε με μια φαντασμαγωγική πρεμιέρα. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια.
0: Βεβαίως.

0: Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς, κυκλοφόρησε και το live album του. Από ό,τι είδα. Η Αληθινά και Live, νομίζω λέγεται. Ένα πολύ ωραίο album. Τι άλλο έχω να πούμε.
1: Ωραίος Πάνος Κιάμος.
0: Πολύ ωραίος Πάνος Κιάμος. Μια πολύ ωραία. Πολύ ωραίο φινάλε έκανε ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τη Δέσποινα Βανδύ στο κέντρο Αθηνών. Πολύ ωραία έναρξη έκανε ο Γιώργος Σαμπάνης με τον Νίκο Μακρόπουλο στο Ντέο στη Θεσσαλονίκη.
1: Εν τω μεταξύ, τι ρόλο έχει βγάλει και ο Νίκος Μακρόπουλος, by the way.
0: Ναι. Ο Νίκος Μακρόπουλος πάντα βγάζει ρόλο.
1: Ναι, όντως έχει. Πολύ, πολύ ωραίο. Το άκουγα. Έπεσα ξανά πάλι στο ραδιόφωνο. Και επειδή ξέρεις, δεν ακούω, ακούω πολύ σπάνια στο αυτοκίνητο. Έπεσα πάνω του και λέω, όπα.
0: Το επίθεση λες το καινούργιο ή το προηγούμενο, το Σαμπάνι.
1: Του Σαμπάνι.
0: Του
1: Σαμπάνι.
0: Γι' αυτό ρωτάω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Καμπάνες, ολοκαίρι και τραγούδια από Κωνσταντίνο Αργυρό.

δρόμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ, αυτό το υπέροχο πλάσμα. Τι ωραία, θέλω να πω.
1: Δεν ξέρω τι θέλεις να πεις. Διέκοψα εγώ πριν που λέγαμε
0: πολύ,
1: και το
0: πολύ, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Κάνανε το φινάλε τους τώρα. Τώρα ναι. Υπάρχει, ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα συνεχίσει, θα κάνουν περίοδο. Δεν έχω
0: κοίτα,
1: καθόλου
0: νομίζω,
1: εικόνα.
0: Νομίζω γεννάει τώρα κοντά η γυναίκα του. Δηλαδή, εγώ στα γενέθλια του Κωνσταντίνου την είδα την Αλεξάνδρα. Ήταν οριακά να. Ενώ έχει. Που είναι πολύ αδύνατη η Αλεξάνδρα.
1: Πάρα πολύ.
0: Είναι, νομίζω περιμένουν κοντά στα βραβεία. Κάπου εκεί θα γεννήσουν.
1: Okay.
0: Γι' αυτό το λόγο δεν θα είναι και ο Αργυρός στα βραβεία. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Τύπου, είναι η μέρα, μπορεί να είναι η μέρα που γεννιέται η κόρη του. Να είναι στα βραβεία, φαντάζομαι ότι θέλει να ζήσει αυτή τη μέρα. Γι' αυτό το λόγο δεν θα είναι.
1: Α, οκ, okay, κατάλαβα.
0: Θα είναι όμως η Ντάρα στα βραβεία, είδα, ε.
1: Ναι, και δεν θα είναι μόνη της. Δεν θα ανέβει πάνω στο stage μόνη της.
0: Αλήθεια, ναι. Για πες.
1: Υποψιάζομαι.
0: Υποψιάζομαι.
1: Θα πω εγώ. Δεν το ξέρω. Αλήθεια. Αλλά είδα την Ελένη Φουρέιρα που έδωσε μια συνέντευξη στο Βίτκαστ, αυτό που κάνουν για τα βραβεία. Και είπε ότι έρχεται μια πολύ δυνατή συνεργασία. Εγώ πιστεύω 1000%.
0: Εγώ ξέρω τι συνεργασίες που είναι να κάνει ήδη. Τώρα, αν έρθει και με την Τάρα.
1: Ξέρω ότι θα τη δούμε πολλές φορές. Αυτό
0: και
1: το
0: εγώ
1: ξέρω σίγουρα.
0: Πολλές φορές.
1: Αλλά πιστεύω.
0: Αλλά
1: εγώ
0: δεν ξέρω
1: αν.
0: Είναι και οι δύο συνεργασίες που έχει ήδη είναι πολύ δυνατές. Αν θα έρθει και μια τρίτη επίσης δυνατή.
1: Πιστεύω ότι σίγουρα
0: με την Τάρα την έχουμε ξαναδεί.
1: Ναι, γιατί είχε πάει η Τάρα στο μαγαζί. Έτσι. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό το combination.
0: Λες.
1: Yeah.
0: Εγώ δεν το θεωρώ τόσο εύκολο.
1: Τι?

ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου, δεύτερο ημέρα εκπομπή. Εδώ είναι η Ελένη Williams.
1: Και
0: συζητάμε όσοι εσείς ακούτε μουσική. Πάρα πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι.
1: Ναι. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνουμε, βέβαια, που το λέμε ότι συζητάμε διάφορα πράγματα. Αλλά ναι, είχαμε έτσι, κάναμε μια συζητησούλα λίγο για το τι θα γίνει και στα βραβεία τα οποία έρχονται.
0: Έρχονται. Με πάρα πολλά acts.
1: Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω ποια είναι τα acts τα οποία θα έρθουν. Δηλαδή, ξέρω τη Ελένη, ξέρω τι θα είναι. Ξέρω ένα-δύο τέλος πάντων, αλλά ποιοι θα είναι όλοι επάνω στο stage κλπ. Σίγουρα θα είναι ο Ακύλας, πιστεύω.
0: Ο Ακύλας θα είναι τώρα, έχει ανακοινωθεί.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα. Δεν έχω δει καθόλου.
0: Ο Μάνος έχει ανακοινωθεί, ο YouTuber.
1: Ο Μάνος ο YouTuber.
0: Ναι.
1: Θα κάνει κάποιο act πάνω
0: στο stage. Ναι. Και ξέρω και με ποιον θα το κάνει.
1: Α, με ποιον.
0: Ποια.
1: Α, ναι. Με ποια.
0: Ποιον.
1: Ο Μάνος, μάλιστα.
0: Πολύ ωραία, okay. Πολύ ωραία συνεργασία. Όπως επίσης ξέρω και για την Ελένη Φουρέιρα.
1: Καλά, ναι,
0: για το ρέμο δεν ξέρω, θα ρωτήσω όμως και θα μάθω.
1: Δεν ξέρω αν θα κάνει ωραία.
0: Θα κάνει ένα anniversary act.
1: Θα κάνει anniversary act, βέβαια. Θα είναι
0: κόμπο λόγκο.
1: Α, θα γίνει γαμούλης δηλαδή, ναι. Φέτος.
0: Ένα anniversary, δηλαδή, είναι 30 χρόνια.
1: Θα είναι κάπως λίγο πιο παλιά Mad Video Music Awards, λίγο πιο καλή.
0: Θα είναι πιο future.
1: Future, μάλιστα, ναι. Back to the future.
0: I like your country very much, που λέει και ο τίτλος σας. Summer in Greece δεν είναι το.
1: Ναι, βέβαια, Summer in Greece είναι, εγώ θα σου πω.
0: Ελένη Φουρέιρα, Ελ Τηλεφών, μια

0: Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός. Ένα τέλικο κόσμο είναι στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα ήρθες.
1: Λάθος.
0: Έχουμε πιάσει την κουβέντα.
1: Ναι, έχουμε πιάσει την κουβέντα για τα βραβεία και το έχουμε ξετινάξει τέλος πάντων. Αλλά τέλος πάντων, whatever. Ή τις ρωτήσεις κάνουν αυτό. Ας κάνουν ό,τι είναι να κάνουν εκεί πέρα και ότι. Εν τω μεταξύ τελείωσε και το. Δεν το πάμε ποτέ αυτό. Ότι τελείωσε και το Just the Two of Us.
0: Just the two. Και το σήκωσαν ο Σταν με τη Μέρη Γυριάδου.
1: Σταν με τη Μέρη Γυριάδου.
0: Εγώ πάρα πολύ στεναχωρέθηκα που είχε φύγει η Εφηθόδη και δεν το σήκωσε η Εφηθόδη και το καινούργιο τραγούδι το Βάι Μπαρό, Βάι Μπαρό.
1: Αυτό πάμε, είναι ήταν το καινούργιο τραγούδι
0: της Εφηθόδη μαζί με τον Jay Ray, RJ. Έναν κύριο μαζί.
1: DJ. Hey.
0: RJ νομίζω.
1: Μάλιστα. Συγγνώμη, αλλά.
0: Είναι όλο το βίντεο AI.
1: Ναι.
0: Μπράβο στο Βαγγέλη Τσασόπουλο για το βίντεο.
1: Ο Βαγγέλη Τσασόπουλο το έχει κάνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Δείχνει την κυρία Έφη στα πάντα. Εγώ είμαι φαν Έφη Θόδη, θέλω να ξέρει. Στηρίζω Έφη Θόδη φουλ.
1: Εντάξει, και εγώ. Δεν έχω
0: πρόταση. Μ' αρέσει.
1: Δεν έχω ξέρω να έχω
0: πρόταση. Όχι, μ' αρέσει. Εγώ οφείλω να το πω.
1: Εντάξει, δεν ξέρω να έχω κουμπλώσει κάποια πρόταση. Μόνο κουμπιάζω σε αυτή τη
0: στιγμή. Σούσουρο, ανδρομάχη και ερχόμε.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Νίκο Σαπέρης και Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο. Τι ωραίο τραγούδι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Απλό, λιτό, απέριτο.
1: Και καλά, αλλά, παιδιά, και ναι. Καλά παιδιά και τα δυο τους. Και η Ντάφνη Λόρενς και ο Νίκο Σαπέρης.
0: Η Ντάφνη δεν τη γνωρίζω. Και τον Νίκο Σαπέρη που τον γνωρίζω, ναι, μπορώ να το πω.
1: Εξαιρετικό παιδί.
0: Εξαιρετικό παιδί. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν είναι ότι την ξέρω και δεν.
1: Και πολύ ταλαντούχα και πολύ προσγειωμένη. Και πραγματικά ένα πολύ καλό κορίτσι. Πολύ, πολύ καλό κορίτσι.
0: Μάλιστα.

0: Daily Couscous. Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
4: Και σε λένε Τάκη.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
6: Χθες πήγα λαϊκή. Έχω πάει να αγοράσω αγκούρια από το φίλο μου τον Άκη.
7: Τα αγκούρια τα μελετάς αυτή τη βδομάδα πάρα πολύ.
6: Έρχεται μια κοπέλα, θα πάρω αυτά, λέει, τα αγκούρια, τα κοντά και τα χοντρά. Mm. Έρχεται μια άλλη κυρία, λέει, εγώ θα πάρω τα πιο λεπτά και πιο μακριά.
7: Μάλιστα.
6: Μου λέει, εσείς κυρία μου, τι να σου πω, λέει, δεν με νοιάζει, εγώ σαλάτα θα τα κάνω.
7: Ο Τζόνι σήμερα λέει βερμούδα στη δουλειά, σκάω, δεν αντέχω, τον πιάσανε οι ζέστες.
6: Άμα από τις 26 Μαΐου φοράς βερμούδα τον Αύγουστο με το βρακί, θα πηγαίνεις.
5: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
0: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη

0: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Οκ.
4: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
0: Ποιο?
5: Το Αχίλλας Μιλ.
0: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
5: Αχίλλας Μιλ. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: το βιογραφικό σου.
1: Έτοιμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 8,3 Κλαβδία Όνειρο Βαθία. Έτσι ξεκίνησε η δεύτερη μας ώρα μέχρι τις 8. Παρακάτω. Θα είμαστε παρέα.
1: Παναγιώτη, όμως κάθεται ακριβώς απέναντι.
0: Η Λένια Γουίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Πάντα...
0: Λίγο πριν πάμε σε ένα daily throwback. Ναι. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας.
1: Ακριβώς. Είναι εδώ, είναι δίπλα μας. Μην το ξεχνάτε. Καθολούλου, σας παρακαλώ πάρα πολύ αυτό.
0: Τον Τελούλου είναι το Καθολούλου.
1: Το Καθολούλου είναι, ναι. Το λέω με την κολλητή μου συνέχεια. Μην το ξεχνάτε καθολούλου λοιπόν αυτό, γιατί η Mastercard είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας σας. Παρακαλώ πάρα πολύ. Και οφείλετε, αν δεν την έχετε εκδώσει, να την εκδώσετε, γιατί πάτε, τη χτυπάτε στο ταμείο και κερδίζετε πόντους, και για κάθε 200 πόντους 56 ευρώ στο λογαριασμό σας, και αν επιλέξετε και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, διπλάσιοι πόντοι. Τι άλλο να σας πούμε, ρε παιδιά?
0: Τι άλλο
1: θέλετε?
0: Τι άλλο θες να κάνω?
1: Πάμε να κάνουμε ένα παραπάνω. Πάμε να κάνουμε daily throwback.
0: Πάμε να ακούσουμε Στέλλα Καλή στο ολοκαινούργιο Υπεύθυνη Είμαστε η καρδιά μου και εγώ, και επιστρέφουμε με daily throwback.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτό είναι ο Απόν. Ρεμπετικό, εν τω μεταξύ, έχει, το λέμε και το ξαναλέμε, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο δίσκο Απόν. Εχογένεια είναι πολύ ωραίο δίσκο.
1: Ναι.
0: Πραγματικά ένα πολύ ωραίο δίσκο. Λοιπόν, σε άλλα νέα. Daily Couscous στο Facebook. Daily Κατοπαύλακο, Κατοπαύλακο στο Instagram. Daily Couscous 2 στο TikTok. Στέλνετε τις προτάσεις για τα Daily Throwback. Η Ηλένια είναι έτοιμη
1: να κλέψει
0: να θέσει το δίλημα.
1: Εκκλησία κλέβω.
0: Μάλιστα, για πες.
1: Εντάξει. Ετοιμαξιότητα, δεν θυμάμαι αν το έχω ξαναβάλει αυτό ή όχι. Έχω πάθει αυτό το κακό τώρα. Τέλος πάντων.
0: Για κάνω τώρα εγώ.
1: Κλέβω εκκλησία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα τραγούδι του 2012.
0: Του 2012.
1: Προσέχεις, έτσι.
0: Τι είμαι.

0: Λοιπόν, στίχος.
1: Ναι.
0: Παπα-Νικολάου Θάνος.
1: Θέλω να μου πεις τα κανονικά.
0: Μουσική.
1: Α, δεν το
0: Γιώργος Στεφάνου.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Γυναίκα. Εντάξει.
1: Συνέχισε, Χριστιανή μου, που κάνεις
0: τον... Τι θέλεις να πούμε.
1: Μπορείς να τα λες κανονικά,
0: ναι,
1: σαν άνθρωπος. Δεν τα λες σαν άνθρωπος, θα το πάμε το σουγιά τα λες. Έλα.
0: Πριν το φινάλε, απάντηση να βρούμε. Πάρε το δρόμο.
1: Που σου πρέπει να γυρίσετε.
0: Που σου αξίζει. Άσε το δικό μου να περπατήσω εγώ. Τώρα, από το διέξοδο θα βγω. Θα βγω.
1: Η Νατάσα Δωρίδου είναι.
0: Ναι. Τι με κοιτάζεις. Τι θέλεις να πούμε.
1: Τι με κοιτάζεις, τι θέλεις να πούμε. Ναι.
0: Πριν το φινάλε. Απάντηση να βρούμε.
1: Απάντηση να βρούμε.
0: Ναι. Πάρε το δρόμο. Σου αξίζει. Άσε το δικό μου. Κάτσε γιατί κάνω και τη στο λαιμό έτσι. Πήραμε να σηκώσω το μικρόφωνο. Λοιπόν. Άσε το δικό μου να τον περπατήσω. Εγώ. Τώρα που από το διέξοδο θα βγω. Θα βγω. Να ξαναπάω άλλη μία.
1: Ναι.
0: Τι με κοιτάζεις.
1: Ρόζα.
0: Τι θέλεις να πούμε.
1: Τι με κοιτάζεις, τι θέλεις να πούμε.
0: Πριν το φινάλε.
1: Πριν το φινάλε.
0: Απάντηση να βρούμε. Πάρε το δρόμο που σου αξίζει.
1: Το έχεις βάλει αυτό νομίζω.
0: Ποιο?
1: Και πάλι δεν το είχα βρει.
0: Όχι ρε εσύ, είχα βάλει ένα άλλο της Νατάσης
1: Θεοδωρίδου. Πάλι, μόνο τα κουπλέ δεν ξέρω της Νατάσης Θεοδωρίδου. Δηλαδή μόνη που δεν ξέρω τα κουπλέ της.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, είναι από το δίσκο που είναι κόκκινη γραμμή αρχικά.
0: Μπορεί να στο... υπάρχει μια πιθανότητα. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν ξέρω τώρα γιατί έχει περάσει και καιρός. Αλλά από την κόκκινη γραμμή.
1: Ναι,
0: από την κόκκινη γραμμή είναι το 2012.
1: Τότε που χώρισε η κυρία Μενεγάκη.
0: Σταμάτα.
1: Ξεκίνα. Και δώσ' του και ξανά.
0: Έλα ρε Παναγιώτη.
1: Έτσι έλα ρε Παναγιώτη.
0: Συγγνώμη, είναι τόσο χρόνια πίσω.
1: Μπορεί να είναι και λίγο πιο παλιά η κόκκινη γραμμή. Μπορεί να είναι του 11.
0: Πες να έχω σοκαριστεί τώρα να ξέρεις.
1: Μάλιστα. Δεν θα βρούμε το τραγούδι σήμερα από ό,τι φαίνεται. Αχ, πρέπει να σκεφτώ ποιο μου είχες βάλει. Πριν 10 μέρες το έχεις βάλει αυτό. Πολύ πρόσφατα.
0: Σταμάτα ρε Παναγιώτη, τώρα μην είναι αυτό.
1: Για πες το πως ποιο είναι.
0: Για κανένα.
1: Αυτό έχεις βάλει. Κάθε φορά τα ίδια θα βάζουμε πέρα.
0: Όχι, παιδιά.
1: Σαν τις καθυστερήσεις.

0: Τέταρτο ημέρα εκπομπή, ένα τέλειο κουσκούσινη στην παρέα σου. Η Λένη Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη Σίμου κάθεται ακριβώ απέναντί μου. Επίση, να πούμε ότι τώρα ξεκινάνε και όλε τι καλοκαιρινέ συναυλίε που από, εννοώ από καλλιτέχνε που έρχονται από εξωτερικό κλπ. Και στην Αθήνα. Αλλά και Έλληνε. Σου είπα ότι έχω κλείσει να πάω η Μισκούμπρια.
0: Ναι,
1: που θα είναι μια συγκλονιστική, θεωρώ, συναυλία. Και το είπαμε αφρομή γιατί δεν είπαμε και ποτέ για του Iron Maiden. Που ήρθαν και κάνανε.
0: Είχε πάει και ο Φίβος το μια που τον αναφέραμε προηγουμένως. Ανέβασε και σέλφι.
1: Ναι.
0: Είναι φαν ο Φίβος όλων αυτών.
1: Μετάλλικα, Iron Maiden και
0: λοιπά. Όλα αυτά. Κάποια στιγμή είχα πάει στο στούντιό του και είχε ένα animal print. Και λέω από την Γκέτι, εμπνευμένο, γιατί η Γκέτι είναι full. Μου λέει και μου είπε ένα ξένο συγκρότημα.

0: το Animal
1: Leopard.
0: Αχ, θα ρωτήσω τη φίλη μου τη Μαρίνα που και αυτή είναι τρελαμένη με αυτό. Πήγε στο Μετάλλικα, πήγε και στο Iron Maiden.
1: Τι,
0: αφού τη τρελαμένη με κάτι, λέω. Ρε, εσύ να σε ρωτήσω κάτι, λέω. Καλά, όλα αυτά. Τα τραγούδια τα ήξερε. Τα τραγούδαγε. Και μου λέει, εσύ γιατί λες να πήγα.
1: Ανεβάζαν και Iron Maiden, Thank you Greece και τα λοιπά στο ACA που ήταν.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια στου ανθρώπου, μπράβο του.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν λίγο καλύτερο από το Μετάλλικα.
1: Ναι.
0: Θα σου πω γιατί.
1: Γιατί.
0: Ε, μετά.
1: Ζαφ με Χρήστο Μάστορα, έτσι για να πάμε σε επίπεδο ΑΚΑ, που ήταν πέρυσι πριν τον Κρίς Μάρτιν ο Ζαφ.
0: Coldplay, βέβαια.
1: Είπε το πες.

0: Και από διασκευή σε διασκευή πηγαίνουμε. Όχι για το PES. Μιλάω γενικότερα που είμαστε, ζούμε την περίοδο της διασκευής. Μπράβο λοιπόν. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Ανδρέα Στάμου από τον Παύλο Γκόρδη.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο. Έπαιξες μαζί μου. Αυτό που ακούσαμε.
1: Ναι. Έπρεπε να υπάρξει όντως και κατηγορία που δεν υπήρξε τα βραβεία, by the way. Ξέχασα να το πω κιόλας. Αν πεις ποιος θα με ακούσεις, κασίδωνα.
0: Όχι, θέλω να σου πω κάτι, Λένη. Καταλαβαίνεις ότι πλέον δεν αφουγκράζεται την κοινωνία τα βραβεία, έτσι. Δηλαδή, οι άνθρωποι που κάνουν τις κατηγορίες δεν αφουγκράζουν την κοινωνία. Μην χάσω τη δουλειά μου. Μα δεν κράζουμε τα βραβεία. Απλά λέμε, εγώ λέω ότι ο άνθρωπος που αποφασίζει τις κατηγορίες. Δεν φαντάζομαι τις κατηγορίες που αποφασίζει ο Κουρίς.
1: Όχι.
0: Εντάξει, γι' αυτό το λέω. Ας πάει η μπάλα αλλού. Σταματάω.
1: Ένα χρόνο ήμουν στο μάτι. Τέλος πάντων, παιδιά, όλα καλά.
0: Όλα τέλεια. Άλλωστε είναι τα μόνα βραβεία και τα μόνα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν όλα βραβεία.
1: Κάποτε τα Άριον ήταν πριν.
0: Τα Άριον ήταν θεσμικά βραβεία. Ήταν με το IFPI.
1: Α.
0: Ναι. Όπως λέω πολλές φορές, γιατί λένε δεν γίνεται. Λέω, παιδιά, αυτά είναι βραβεία ενός ιδιωτικού μουσικού καναλιού. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Είναι δικά του τα βραβεία. Βραβεύει αυτό που θεωρεί σύμφωνα με το δικό του airplay. Δεν βραβεύει σύμφωνα με την ελληνική κανονικότητα ή την ελληνική μουσική πραγματικότητα. Λέω κάτι λάθος. Όχι, δεν λέω κάτι κακό. Δεν λέω κάτι κακό. Οι άνθρωποι δηλαδή βραβεύουν σύμφωνα με βίντεο κλιπ. Άμα δεν έχεις βίντεο κλιπ, τι να κάνουμε τώρα.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό που λέω.
0: Ή αν δεν σε έχουν παίξει δυνατά σε Χεβροτέισον.
1: Έχεις δίκιο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

0: τώρα 100,3 και είμαστε εδώ, είμαστε παρέα. Η Ελένη Williams ήταν για τις δύο ώρες που περάσανε στην παρέα σας και
1: γενικά
0: στο μικρόφωνο του Daily Couscous.
1: Ήταν γενικά.
0: Λάμπης Δημητριάδης έρχεται ευθύς αμέσως με την καλύτερη μουσική. Εσύ μένεις τρανζίστορ, ζήστο με τρανζίστορ. Αύριο 6 ώρα, ντάμ, θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Πώς λέμε στα γερμανικά ότι αγαπάμε κάποιον που είναι λίγο βρώμικο το αγκούρι του? Μπιχλίμπεντικ.
3: Οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα πράγματα που έχουν χιούμορ. Αυτό συμβαίνει γιατί το γέλιο ενισχύει τη μνήμη.
2: Έτσι.
3: Εγώ την μεξή όλη μέρα γελάω και όλη μέρα δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Μπορείς εσένα πια το γέλιο δίνει ζωή και να ζεις πολλά χρόνια.
3: Μπορεί να γελάω εγώ και με αυτά που λέω να θυμούνται οι άλλοι.
2: Αυτό.
3: Αυτό ρε, μου τρώτε την ενέργεια φρεσκασμένα.
2: Βοηθάς άλλο κόσμο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Πλαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει, χοντρική και λιανική.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
9: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
10: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν!
10: Τι!
12: Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες δύο ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

0: και ακόμη ένα στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες for all, προσφορές for all, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση for all. For all convenience stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Χθες πήγα λαϊκή. Έχω πάει να αγοράσω αγκούρια από το φίλο μου τον Άκη.
3: Τα αγκούρια τα μελετάς αυτή τη βδομάδα πάρα πολύ.
2: Έρχεται μια κοπέλα, θα πάρω αυτά λέει τα αγκούρια, τα κοντά και τα χοντρά. Mm. Έρχεται μια άλλη κυρία, λέει εγώ θα πάρω τα πιο λεπτά και πιο μακριά.
3: Μάλιστα.
2: Μου λέει εσείς κυρία μου, τι να σου πω, δεν με νοιάζει, εγώ σαλάτα θα τα κάνω.
3: Ο Τζόνι σήμερα λέει βερμούδα στη δουλειά, σκάω, δεν αντέχω, τον πιάσανε οι ζέστες.
2: Άμα από τις 26 Μαΐου φοράς βερμούδα τον Αύγουστο με το βρακί, θα πηγαίνεις.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης.

DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πώς λέμε στα γερμανικά ότι αγαπάμε κάποιον που είναι λίγο βρώμικο το αγκούρι του? Μπιχλίμπεντικ.
2: Οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα πράγματα που έχουν χιούμορ. Αυτό συμβαίνει γιατί το γέλιο ενισχύει τη μνήμη.
1: Έτσι.
2: Εγώ τη μεξή όλη μέρα γελάω και όλη μέρα δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Μπορεί σε να πιάνει το γέλιο, δίνει ζωή και να ζει πολλά χρόνια.
2: Μπορεί να γελάω εγώ και με αυτά που λέω να θυμούνται οι άλλοι.
1: Αυτό.
2: Αυτό ρε, μου τρώτε την ενέργεια φρεσκασμένα.
1: Βοηθάς άλλο κόσμο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Ελληνικά και αγαπημένα, Τρανζίστορ 100,3.
2: Νυχτερινό Τρανζίστορ. Νυχτερινό Τρανζίστορ.

0: ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Χθες πήγα λαϊκή. Έχω πάει να αγοράσω αγκούρια από το φίλο μου τον Άκη.
3: Τα αγκούρια τα μελετάς αυτή τη βδομάδα πάρα πολύ.
2: Έρχεται μια κοπέλα, θα πάρω αυτά λέει τα αγκούρια, τα κοντά και τα χοντρά. Mm. Έρχεται μια άλλη κυρία, λέει εγώ θα πάρω τα πιο λεπτά και πιο μακριά.
3: Μάλιστα.
2: Μου λέει εσείς κυρία μου, τι να σου πω, λέει, δεν με νοιάζει, εγώ σαλάτα θα τα κάνω.
3: Ο Τζόνι σήμερα λέει βερμούδα στη δουλειά, σκάω, δεν αντέχω, τον πιάσανε οι ζέστες.
2: Άμα από τις 26 Μαΐου φοράς βερμούδα τον Αύγουστο με το βρακί, θα πηγαίνεις.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

παίρνεις. Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις. Κι όλο άλλαζα πορείες, εμπειρίες και αγκαλιές. Και περίμενα την ώρα

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

δική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου μου πάνε καληνύχτα.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλη γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Καμπάνες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

Ζήστο με τρανζίστορ. Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.